0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Πού πας?
2: Κάπου έτσι, γενικά να την πέσω.
1: Τι γίνεται απάνω?
2: Απάνω, τι γίνεται απάνω? Εντάξει, όλα καλά απάνω.
1: Κοίτα. Κοίτα, άμα θέλεις να κοιμηθούμε μαζί, εντάξει.
2: Ξέρεις κάτι?
1: Τι?
2: Δεν μ' αρέσει έτσι.
1: Και πώς το περίμενες δηλαδή?
2: Δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο?
1: Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπα.
2: Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε.
1: Δεν με παίρνει για περισσότερα.
2: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τα άθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία, όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες, της αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείς να πηγαίνεις.

loss at home. Diaish Mahayo. Niaish Mahayo.

πέφτει. Είδα έναν άντρα να πέφτει, όμως δεν πρόλαβα να κάνω ευχή.

6 feet down, already up with the locks.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε το ακουστεί.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

Μιλάμε για το Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από το Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος, δεμένος, λιτός. Συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να τους τον πάρω. Αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο. Και σκοτωμένα ακόμα αγαπούσαν.

μιλάμε για ψέματα. Οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κλαίνε εύκολα. Τα ίδια δάκρυα τα καλοκαίρια στα αναψυκτικά τους πιπηλάνε. Στα αναψυκτικά μας τα βουτάνε αντί για παγάκια. Τα ίδια δάκρυα κάνουν αντιπαθήματα.

you get, man?

0: Ideal without
1: Και νύχτα απόψε.

ανάλογα. Είναι τόσο εύκολο κάποιος να σκοτώσει. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που έχεις νιώσει. Κανένα στα σχολεία δεν σου έμαθε τίποτα. Και από τα τελευταία θρανία χάζευε στα σύννεφα. Από το σημείο αυτό με οδηγεί σε μια παραλία. Και ανοίγει σκέψη μου σαν αεροφωτογραφία. Είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνεις κοντά ένα πλανήτη. Και βλέπεις μια έρημο όπου

Αγόρι, πάλι τρέχω μόνος, πιο γρήγορα από το μυαλό. Πιο γρήγορα από το νόμο, ενώ μέσα στο κρύο άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τάβει. Είναι ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός και οι φόροι. Χωρίς να το ξέρουμε, είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν. Εκεί με κατέταξες, πιο κάτω με πέταξες. Όμως αυτός είναι ο καιρός μου. Τώρα ξέρω τι θέλω. Ένα μαύρο τριαντάφυλλο και τη δύναμη για να παλεύω.

Αλλά μου πόδια είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό. Με οδήγησε σε μια παραλία και ανοίγει σκέψη μου. Σαν αεροφωτογραφία είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνει κοντά ένα πλανήτη και βλέπει μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου μη δέλτα, τι είναι αυτό που της αξίζει, δύναμη. Β' δέλτα π, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό.

0: Σιδηρίου. Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
1: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
0: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
2: Είμαστε οι Schoolgans.
3: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Η Δύναμη της Γυναίκας, μια έκτακτη εκπομπή του ομίλου ροδοφωνίας του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας του 2025.
1: Την Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025, στις 8 το βράδυ, από το Radio Player του European School Radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός
4: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
2: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
3: Να θυμώνει εύκολα!
4: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
5: Να πω...
4: Λοιπόν, θα πρέπει να...
3: Να έχει μουστάκι!
4: Τι λες, Μανώλη?
2: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός.
4: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
1: Καλό είναι να έχει υπομονή.
3: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
2: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
5: Μαρία, να πω κι εγώ κάτι.
4: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει το τέλειος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
5: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
4: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να δουλεύουμε τα μυστικά μας.
1: Ναι, ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χεμήθεια.
3: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι τόση ώρα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
5: Επιτέλους να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
3: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
2: Και να με νοιάζεται.
4: Ω, πολύ σωστά και...
1: Ναι, αλλά με διέκοψες.
4: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
1: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
2: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
3: Δηλαδή,
2: πρέπει να μας αγαπάει.
5: Αυτό εννοείται, βρε.
2: Τίποτα δεν εννοείται.
4: Ακριβώς, λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
5: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μεγαλώντας μαζί», στο οποίο μεγαλώνουμε μαζί και αναπτυσσόμαστε, ασχολούμενοι με θέματα που σας προβληματίζουν. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η έκθεση παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Τα πρότυπα ομορφιάς είναι τα ιδανικά και οι αντιλήψεις για την ομορφιά που η κοινωνία και ο πολιτισμός επιβάλλουν στους ανθρώπους και αφορούν το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και τις αναλογίες του προσώπου. Μπορούν να διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και επίσης να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω στο podcast μας την καλεσμένη μας για το σημερινό επεισόδιο παιδοψυχολόγο που ειδικεύεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και στην κλινική αξιολόγηση και ψυχοπαθολογία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Η αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι μια ερώτηση την οποία μας έστειλε η ακροάτριά μας. Η 8χρονη κόρη μου ζήτησε για τα Χριστούγεννα μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι άραγε φυσιολογικό αυτό? Θα ήθελες να απαντήσεις την ερώτηση αυτή?
1: Βεβαίως. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή είναι συχνό αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει η ακροάτριά μας. Οφείλεται στο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανέφερες και εσύ, της έκθεσης παιδιών μικρής ηλικίας σε μη ρεαλιστικά πρότυπα μορφιάς. Υπάρχουν πολλές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και χαρακτηριστικά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων είναι τα Semphora Kids, παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία ψωνίζουν από καταστήματα καλοπισμού προϊόντα μορφιάς, τα οποία φυσικά δεν είναι για την ηλικία τους. Αντίστοιχο παράδειγμα για τα αγόρια είναι ότι συγκρίνουν τους μύες τους μεταξύ τους, θέλοντας να αποδείξουν τις δυνάμεις τους. Και οι δύο περιπτώσεις συνδέονται με τα διαφορετικά πρότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, η ιδανική γυναίκα είναι αδύνατη, έχει μεγάλα χείλη και τέλειο δέρμα. Ο ιδανικός άντρας είναι μειώδης και ψηλός.
0: Ποια είναι όμως τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα?
1: Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό αίτιο του προβλήματος είναι η έλλειψη κριτικής σκέψης των παιδιών λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Υπάρχουν όμως και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού του προβλήματος. Ένα από αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα.
0: Στο πλαίσιο αυτό μου έρχονται στο μυαλό η Μπάρμπι, η οποία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα της ιδανικής γυναίκας που αναφέραμε.
1: Σωστά! Τα παιχνίδια συνδέονται στενά και με τα κινούμενα σχέδια και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Το παιδί βλέπει τους καλούς χαρακτήρες να πληρούν τα στερεοτυπικά ιδεώδια ομορφιάς και τους κακούς χαρακτήρες να έρχονται κόντρα σε αυτά.
0: Όπως για παράδειγμα η πριγκίπισσα Άριελ και η μάγισσα Ούρσουλα.
1: Βεβαίως. Και με αυτό, βασικά επιστημονικά, με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει να συνδέει το καλό με το όμορφο και το κακό με το άσχημο, όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.
0: Έχεις αναφερθεί πολύ στο πώς τα μέσα διασκέδασης επηρεάζουν τη σχέση τους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Υπάρχει κάτι που τα επηρεάζει πιο άμεσα τα παιδιά?
1: Βεβαίως. Ένας ριζικός παράγοντας είναι η οικογένεια και οι αντιλήψεις της για τα πρότυπα ομορφιάς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ξανά ότι τα παιδιά αφομοιώνουν τις συμπεριφορές από τις οποίες περιβάλλονται. Όταν ένας γονιός, για παράδειγμα, παραπονιέται για το βάρος του μπροστά στο παιδί του, είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον το παιδί θα αντιγράψει τη συμπεριφορά του.
0: Θυμάμαι και εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρή που έβλεπα τη μητέρα μου να φοράει μακιγιάζ και χρησιμοποιούσα και εγώ για να της μοιάσω ανεξάρτητα από την ηλικία μου, μέχρι και σήμερα.
1: Ναι, έτσι μπορεί και η κόρη της ακροάτριας να βλέπει τη μητέρα της να φορά αντιγυραντική κρέμα και να θέλει να της μοιάσει.
0: Γιατί όμως έχει αμβλύνει το πρόβλημα τόσο στη σημερινή εποχή, ενώ οι συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια?
1: Καλή η ερώτησή σου. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να μαντέψουμε την απάντηση, η οποία είναι η χρήση social media και ειδικότερα από μικρές ηλικίες. Σε μία έρευνα του Dove του 2024, το 90% των κοριτσιών δήλωσαν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφες. Το 56% δήλωσε επίσης ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχα, Το CNN διαπίστωσε ότι το 91% των αγοριών εκτίθονται σε μηνύματα σχετικά με την εικόνα του σώματος ή την εμφάνιση. Όσοι έχουν υψηλή έκθεση σε τέτοια μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι περισσότερο από 4 φορές πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
0: Άρα, βλέποντας την αντιγυραντική κρέμα στα social media, να ήθελε και η 8χρονη κόρη της ακροάτριας να την αγοράσει, γι' αυτό το λόγο. Και ως παιδοψυχολόγος, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι συνέπειες αυτού του κοινωνικού προβλήματος στο άτομο?
1: Σίγουρα και οι ψυχολογικές συνέπειες στο άτομο επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά εκτεθειμένα σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν σωματική δυσμορφία.
0: Τι είναι η σωματική δυσμορφία?
1: Η σωματική δυσμορφία είναι όταν το άτομο βλέπει το σώμα του ή το πρόσωπό του ως ελαττωματικό, παρότι στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε εικόνες συσχετίστηκαν σημαντικά με αυξημένα συμπτώματα σωματικής δυσμορφίας μεταξύ των συμμετέχοντων ηλικίας 16 έως 18 ετών. Τις περισσότερες φορές οδηγεί σε κατάθλιψη, άγχος και πολλές διατροφικές αναταραχές.
0: Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Χρειάζεται να οθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω στο θέμα, που όπως ανέφερα ότι είναι και το βασικό αίτιο του προβλήματος. Επίσης, πρέπει να τα εκθέσουμε σε σωστά πρότυπα, για παράδειγμα ένα υγιές σώμα, όχι ένα αδύνατο, από την οικογένεια, την τηλεόραση και τα παιδικά παιχνίδια και προϊόντα. Είναι όμως σημαντικό να δούμε και πώς κάποιος μη εξειδικευμένος στο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να λυθεί. Εσύ τι πιστεύεις?
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
4: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
5: Τότε συντονιστείτε με την 6η τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
5: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
6: Λορέντζο,
7: τον Πασχάλη,
8: τον Άγγελο.
9: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
10: με πολλή μουσική,
11: με ποδόσφαιρο,
12: τέχνη του γκράφιτι
13: και ταξίδια στο διάστημα.
14: Απολαύστε τους!
15: Γεια σας! Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης
16: και ετοιμάσαμε μία σειρά από 5 μοναδικά podcast.
17: Το θέμα μας, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας.
15: Θα μιλήσουμε για τα σημάδια του εθισμού, τις επιπτώσεις και πώς να τον αντιμετωπίσουμε.
18: Με ιστορίες, συμβουλές και τη δική μας ματιά θα σας βοηθήσουμε να δείτε το διαδίκτυο αλλιώς.
15: Ακούστε μας στη σειρά Click με νόημα.
14: Είμαστε...

0: Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
2: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
1: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
2: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
3: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φερόμαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε γενικά, μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
4: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
5: Εφόσον δεχτεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσι τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
6: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου, αριστερά σου.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας, είμαι η Άρτεμις από την Πρώτη Πανεχινών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα από τα πιο πιεστικά θέματα στο σημερινό κόσμο, τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Θα αναρωτηθείτε τι είναι η βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα σημαίνει να κάνουμε πράγματα που είναι καλά για την επιχείρηση, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν. Περιλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να αποκτήσουν τις δικές τους ανάγκες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική? Μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί ηθική ευθύνη. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να λειτουργούν με ηθικό τρόπο που λαμβάνει υπόψη την ευημερία του πλανήτη και των κατοίκων του. Μεγάλο ποσοστό των πελατών πλέον προτιμούν όλο και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους. Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσουν πιστούς, κοινωνικά συνειδητοποιημένους πολίτες. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς και κατευθύντριες γραμμές για την ενθάρρυνση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα πιεστικό μέτρο ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτών. Μερικά παραδείγματα είναι εταιρείες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξυγχρονίζουν τις αλυσίδες προμήθειάς τους για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνουν και ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους, εκπαιδεύουν και καλλιεργούν τη δέσμευση των εργαζομένων και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε μια ευχή και συμβουλή. Ας σκεφτούμε όλοι πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

0: ραδιοφωνικό σταθμό
1: του Δημοτικού
2: Σχολείου
0: Αλαμινού.
3: Το μετρό. Αναγκαίο καλό, τι κακό. Στην τάξη μας μελετήσαμε τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Γνωρίσαμε τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά που προκύπτουν από αυτά.
4: Ιστορικά, το πρώτο μετρό ξεκίνησε να λειτουργεί το 1863 στο Λονδίνο. Έπειτα, φτιάχτηκε στο Παρίσι, στη Βουδαβέστη, στη Νέα Υόρκη και σταδιακά σε πολλές άλλες χώρες και πόλεις. Θα επιχειρήσουμε τώρα να αναφέρουμε το ωφέλη και τις επιπτώσεις που επιφέρει το μετρό.
3: Καταρχήν, στα θετικά του μετρού περιλαμβάνεται η προσφορά εργασίας σε άτομα που εργάζονται κυρίως στο κατασκευαστικό κλάδο. Επίσης, λιγοστεύουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και κατά συνέπεια μειώνεται το διοξίδιο του άνθρακα. Βελτιώνεται ακόμα το κυκλοφοριακό με αποτέλεσμα να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους πιο γρήγορα.
5: Από την άλλη πλευρά, το μετρό προκαλεί χορύβανση αλλά και επικίνδυνες ταλαντώσεις. Κυρίως σε ιστορικά κτίρια. Οι δονήσεις που προκαλούνται από τους σεισμούς ίσως προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε κτίρια αιώνων.
3: Εσείς, τι πιστεύετε?
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό
1: του Δημοτικού
2: Σχολείου
0: Αλαμινού.
6: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Η φιλία είναι κάτι μοναδικό.
2: Με τις φίλες μας νιώθουμε σαν αδέρφια.
3: Σαν φραλά.
4: Κάνουμε βόλτα με τους φίλους μας. Πηγαίνουμε στην παιδική χαρά και στο γήπεδο.
5: Και στην πλατεία.
6: Όλοι μαζί περνάμε όμορφα.
7: Σαρέα μέρ μαζί τα καβάσουκα.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

υπέροχο ήλιο. Με χαρούμενη διάθεση. Ας πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Ξεκινάμε από την αίσθηση στη γλώσσα.

0: Και νομίζω και λέει μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα.
1: Βεβαίως, ελάτε.
0: Τι σου αρέσει?
2: Να γράψω το όνομά μου και τα πας.
0: Πηγαίνουμε τώρα στην αισθούσα σε μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Μου αρέσει το τραγούδι. Έλα κοντά μου και δώσε μου το χέρι.

0: κάνουμε συνέχεια στο τόσο μαθηματικό.
1: Παρακαλώ.
0: Συγγνώμη κυρία, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα για να κάνουμε μια ερώτηση.
1: Φυσικά, περάστε.
0: Πάμε, τι κάνεις, τι σου άρεσε από αυτό το μάθημα.
2: Αναφέρω την ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 12:15.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο σας, καλή συνέχεια.

0: Πηγαίνουμε τώρα να σου το υπολογιστώ. Συγγνώμη κύριε, μπορούμε να διακόψουμε λίγο το μάθημα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μας κάτι που σου αρέσει από αυτό το μάθημα.
2: Ναι, μου αρέσει το μάθημα. Μου αρέσει μπας από ποντική.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάθε μέρα στο σχολείο μα είναι μια καινούρια εμπειρία. Κάθε μέρα με τους καθηγητές μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Μιλάμε, γράφουμε, ζωγραφίζουμε και παίζουμε και τραγουδάμε. Εσύ γινόμαστε όλη μια ομάδα και δημιουργούμε όρια για το μέλλον. Σήμερα είναι η σημαία μας που τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Γεια!

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: Γεια σας. Είμαστε η MSC Radio από το Μουσικό Σχολείο Δράμας και σας προσκαλούμε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio. Σε μια εκπομπή που μας γυρίζει πίσω στη χρυσή εποχή που οι Beatles κυριαρχούσαν τα ραδιόφωνα.
15: Με μια δομή διαφορετική από τις άλλες φορές.
14: Σας περιμένουμε λοιπόν εδώ για ένα ταξίδι στο χρόνο.

παγιδευμένο στην οθόνη. Μια μικρή και διδακτική ιστορία που μας θυμίζει τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στον ψηφιακό και τον

0: και ο κόσμος θα ανθίσει.
1: Μια φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
2: Μεγάλωνε και άλλαζε.
3: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
4: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυλους.
5: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
2: Γινόταν Ρομπέρ και έσωζε τα δάση.
3: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
4: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
5: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
2: Σε μια αυλή με κήπο.
3: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
4: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
5: Ήρθε φθινόπωρο.
2: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
3: Χειμώνιασε.
4: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
5: Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
2: Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
3: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
4: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
5: Το καλοκαίρι.
2: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
5: Ταξίδευε παντού.
4: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
5: Έγινε φυτευτής.
2: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
3: Έσπερνε λέξεις.
2: Λείπαινε εικόνες.
5: Σκάλιζε μαγεία.
2: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
3: Μετά,
4: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
5: Μπουκέτα ειρήνης.
2: Ελπίδας.
5: Δύναμης.
4: Πίστη στο αδύνατο.
5: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
2: Κάθε άνοιξη,
3: στις 2 το Απρίλη,
4: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
5: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
2: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
3: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
4: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
5: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
0: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2026.

Ο γιος του Ρουμάνου έχασε το κοτοπουλάκι του, χτύπησε όλες τις πόρτες και τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσαν μάταια, μου φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα χωάνες.

Και ένα βράδυ, ενώ κοίταζα τα τοξωτά μπαλκόνια του μευτήριου της Έλενας, άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης Πρεσβείας, τους μεταμόρφωνε πάλι σε χάδι.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ρελάκι έφυγε.
2: Τι?
1: Έφυγε, χτες.
2: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, χτες.
2: Χτες.

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
1: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

Σκέφτομαι, άρα υπάρχει ο Αρκάς, όμως διάσημος σκητσογράφος, ενώ το αλμπούμ «Η ζωή μετά» αποδεικνύει ότι η ζωή είναι ανυπαρξία. Ο τίτλος του αλμπούμ είναι «Χτύπτω και δεν υπάρχω». Επιθεμένος ηρωσκέφτεται και μετά από τον αναθαωτού και κάνει βαθιστό χάσα ερωτημάτων στον αγγέλο που σε στροφεύει. Ποιο είναι το νόημα της ζωής και τι νόημα έχει να το μάθουμε. Ποιο είναι το αληθινό όνομα του Θεού και ποιο είναι το επιθετό του. Ο ήρωας μας έχει όλες αυτές τις σκέψεις και δεν υπάρχουν απαντήσεις. Μηνύματα κάπου αυτό το αλμπούμ είναι το σημείο που ο δαιμόνας να μιλεί με τον Άγγελο, μονάς θεωρεί πως ο Χριστός γνωρίζει η χημεία. Δικτύα την παραβολή με το άζωτο, όχι την παραβολή του ασώτου γιου, αλλά του αζώτου. Είχε καλό. Δεν τα κάπου είναι καλή, είναι εκεί που ο Άγγελος λέει στο δαίμονα πως η θέση σου είναι στο βάθος λίμνη, γιατί στο βάθος είναι καλός. Πολύ καλό, αλλά θέλω σπονδυτρίου, τέταρτο γυμνάσου ερακλειωτικής. Always look on the right side of life.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Και για τραγούδια και χαρές με τους φίλους μου πολλές.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη ανθρώπους να μας αγαπούν, να μας σέβονται.
3: Να είναι δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα. Και βέβαια να κάνουμε και εμείς το ίδιο.
4: Αυτή είναι η αληθινή φίλη. Ζωή χωρίς φίλους είναι ζωή μισή.
5: Ποιος

0: θάλασσα μπορεί να το πνίξει.
1: Στο κρύο και στην παγωνιά, η φιλία δίνει ζεστασιά.
2: Η φιλία είναι χάδι, από το πρωί ως το βράδυ.
0: Χαίρεται, μοιράζεται, συγχωρεί και νοιάζεται.
3: Εμπιστεύεται, στηρίζει και αγάπη μας χαρίζει.
4: Η φιλία αγκαλιάζει, τη μοναξιά διασκεδάζει.
5: Η πραγματική φιλία ξεπερνά κάθε δυσκολία.
6: Φιλία, όνειρο, ελπίδα, τη ζωή μας η πηξίδα.
7: Φιλία, δύναμη μεγάλη, άραγε υπάρχει άλλη.
8: Ο φίλος ο αληθινός, σπουδαίος και μοναδικός.
9: Πολύτιμος σαν αδερφός.
10: Η φιλία είναι φως.
11: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
12: Η φιλία παίζει σημαντικό ρόλο σε ποικίλες στιγμές της ζωής μας. Χαρούμενες, λυπημένες, δύσκολες, εύκολες, αξέχαστες.
13: Μιλώντας για τη δύναμη της φιλίας, να σας πω κάτι σχετικό. Είχα ένα φίλο, το λέγανε Μιχάλη. Η ρίζα μας ήταν σταθερή, ώσπου μια μέρα άναψε η σπίθα και άρπαξε η ρίζα.
14: Για ποια φωτιά μιλάς?
13: Μαλώσαμε, μια μέρα για σήμαντο λόγο. Όμως στο σχολείο αυτά συμβαίνουν. Μετά από μια-δυο μέρες τα ξαναβρίσκουμε.
15: Γι' αυτό, όταν νιώθεις άσχημα, φώναξε το φίλο σου. Όταν νιώθεις μοναξιά, φώναξε το φίλο σου. Όταν νιώθεις βαρεμάρα, φώναξε το φίλο σου.
16: Όταν έχεις να λύσεις την εξίσωση χ συν 2 στη δευτέρα επί 5 ίσον 3 στην τρίτη μείον 2 και σε ζορίζει, φώναξε το φίλο σου.
17: Όταν σε δυσκολεύουν οι τόσες λεπτομέρειες για την επανάσταση του 1821, μήπως να σε βοηθήσει στη μάχη σου αυτή ο φίλος σου.
18: Ένας φίλος την ημέρα, τη μοναξιά την κάνει πέρα.
11: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
1: Πώς μιλάω στο διαδίκτυο, παιδιά?
2: Ευγενία.
1: Όνομα, διεύθυνση κρατάω.
2: Νικήτα.
1: Ποιον φωνάζω στο λεπτό όταν κάπου φοβηθώ? Στην οθόνη πόσο κάθομαι, παιδιά?
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζομαι από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
1: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
2: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
3: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
1: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
2: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις στον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
1: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
3: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
1: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
0: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
4: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
3: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
4: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
3: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
4: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση?
3: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
4: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
3: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
4: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
0: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
6: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
7: Ναι, αυτή είναι η Πιερία. Και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: χαράς. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία μπάντα η οποία έγραψε πολύ μεγάλη ιστορία κυριολεκτικά, τους Queen. Τη δεκαετία του 1970, ο Roger Taylor και ο Brian May ήταν στην μπάντα Smile. Το 1971, ο γνωστός Freddie Mercury μαζί με τον John Deacon μπήκανε για πρώτη φορά στην μπάντα. Οι τέσσερις αυτοί φίλοι, τα επόμενα 20 χρόνια, έγραψαν 13 studio albums, με το πιο γνωστό τους το A Night at the Opera, το οποίο έχει μέσα το πασίγνωστο τραγούδι από τον Freddie Mercury, το Bohemian Rhapsody.
1: Use your imagination and get inspired to create stories.
2: Μαγειρεύτε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
3: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να προχωρήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
4: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλων. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Online gaming. Σενάρια. Όχι και τόσο επιστημονικής φαντασίας.
4: Παίζετε ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
5: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
6: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
5: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
7: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
0: Γεια σας! Είμαι ο Λάδος Καλιαπανάσης και ανήκω στην ομάδα των τελειόφοιτων του Γυμνασίου Ερέτριας. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την πόλη μας, την Ερέτρια. Θα σας ξαναγήσουμε σε αυτήν ραδιοφωνικά. Η Ερέτρια είναι παραλιακή κομμόπολη της Ευβοίας, νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, απέναντι από τις βόρειες ακτές Αττικής, στο νότιο Εβοϊκό κόλπο. Κατά την αρχαιότητα ήταν από τις σημαντικότερες πόλεις κράτη του ελληνικού κόσμου. Μετέπειτα, όμως, έπαψε να θεωρείται σημαντικός οικισμός και σταδιακά ερημώθηκε. Στα νεότερα χρόνια, μετά την καταστροφή των ψαρών, ιδρύθηκε κομμόπολη στη θέση της αρχαίας πόλης, αρχικά με το όνομα Νέα Ψαράμ, αλλά μετά συνέχισε να αποκαλείται με το όνομα Ερέτρια. Κοντά στο λιμάνι της Ερέστριας βρίσκονται δύο μικρά νησιά, το Πεζονήσι ή νησί των Ονείρων, το οποίο συνδέεται με τη Θεριά, με γέφυρα και η Αγία Τριάδα.
8: Η ονομασία της πόλης προέρχεται από το Ερέτη, Σκοπηλάτης. Αν και ο Στράβων σημειώνει ότι το πρώτερο όνομα της Ερέτριας ήταν Αρότρια.
9: Στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. η Ερέτρια και η Χαλκίδα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι Ερετριείς τελικά ιτήθηκαν και έχασαν πολλές από τις κτήσεις τους.
10: Το 499 π.Χ. με την Ιωνική Επανάσταση υποστήριξαν μαζί με την Αθήνα τις πόλεις της Ιωνίας στην εξάργησή τους κατά των Περσών. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης, ο Πέρσης βασιλιάς Δάριος Α, θέλοντας να εκδικηθεί για αυτή την ενέργεια, πολιόρκησε και κατέστρεψε την πόλη κατά την περσική εκστρατεία του Δάτη και του Αρταφέρνη το 499 π.Χ.
11: Η Ερέτρια χτίστηκε ξανά και γνώρισε και άλλες ένδοξες στιγμές. Όμως, μετά τη μάχη της Χερόνης 338 π.Χ. όπου ο Φίλιππος νίκησε το συνασπισμένο με στρατό Αθηναίων και Θηβαίων, σήμανε και το οριστικό τέλος της Ερέτριας ως σημαντική πόλη κράτους.
12: Η σύγχρονη Κωμόπολη ιδρύθηκε το 1824 μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης και την καταστροφή των ψαρών τον Ιούνιο του 1824 όταν ήλθαν στην περιοχή επιζώντες από τα ψαρά, οι οποίοι της έδωσαν το όνομα Νέα Ψαρά.
13: Η Ερέτρια σήμερα αποτελεί σημαντικό λιμένα πορθμιακής γραμμής με τον λιμένο Οροπού Αττικής και συνδέεται οδικώς με τη Χαλκίδα και νότια με το Λιβέρι. Ως παραθαλάσσια πόλη διαθέτει ταβέρνες και πολλά σημεία ψυχαγωγίας και διασκέδασης, μεταξύ των οποίων το λεγόμενο νησί των Ονείρων. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο βόρειο άκρο της σύγχρονης πόλης, όπου πολλά αξιόλογα ευρήματα εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης.
14: European School Radio. Bleiben Sie dran.
15: Φίλοι στη ζωή ήταν πολύ, μα έμειναν μόνο οι πιστοί. Φίλοι στη ζωή ήταν πολύ, μα έμειναν μόνο οι αληθινοί. Εκείνοι που ξαγρύπνησαν στο πλάι μου, εκείνοι που μου στάθηκαν στα λάθη μου, εκείνοι που δεν μ' άφησαν στιγμή, συμβάδισαν μαζί μου στη ζωή. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, αγάπη, σεβασμός και κατανόηση. Φιλία σημαίνει καλοσύνη, Χριστού θυσία για ειρήνη.
16: Η γλώσσα της φιλίας είναι πράξεις. Τα λόγια, περιτά, δεν τα χρειάζομαι. Τα αισθήματα δεν κρύβονται στις λέξεις, μα εμφανίζονται μονάχα στις προθέσεις. Τα λόγια, περιτά, δεν τα χρειάζομαι. Γι' αυτό έλα μαζί σωστά να πράξουμε. Το αδύνατο μαζί να πλησιάσουμε. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, αγάπη, σεβασμός και κατανόηση. Φιλία σημαίνει καλοσύνη, Χριστού, θυσία για ειρήνη.
14: European School Radio, Bleiben Sie dran.
3: Friendship. Having friends is really good. Without friends, you will be lonely. That's why you need them. They can help you and a lot more. Like when you are going through a hard time. Everyone needs friends, even you and me.
17: Friendship is the best thing. If you have a friend, you have everything. You can tell stories with friends. If you have a secret, you can tell it to your friend. You can share a cookie with a friend. You are never alone if you have a friend.
14: European School Radio. Bleiben Sie dran.
18: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
19: It's in the trees. It's coming.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι,

0: κάνει δυνατό. Ξανασκέψου το γιατί σε κάνει αδύναμο.
1: Να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου.

κέντρο υπηρεμία πληθυσμό εντό του διαμερίσματο, το πρώτο όρο τη πολυκατοικία που πρέπει να επίσημο. Και μάλιστα μπροστά στα μάτια των τέσσερων ανηλίκων παιδιών.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε η Symphony No. 7, μια ομάδα 7 τελειόφοιτων μαθητών του μουσικού σχολείου της πόλης μας. Ως μαθητές της 3ης Λυκείου, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και φορτισμένη περίοδο της ζωής μας. Με έντονο διάβασμα, άγχος και πολλές σκέψεις για το μέλλον, νιώσαμε την ανάγκη να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες μας. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα αυτού του podcast με την ελπίδα ότι όσα συζητήσαμε θα βοηθήσουν και άλλους μαθητές μας που περνούν τα ίδια. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Το πώς η μουσική επηρεάζει το διάβασμα, τη συγκέντρωση αλλά και τη ψυχολογία μας σε μια τόσο καθοριστική χρονιά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να σας πούμε λίγα λόγια και για το όνομα της ομάδας μας. Το Symphony No. 7 είναι εμπνευσμένο από τη μουσική ορολογία και συμβολίζει τόσο την ομαδικότητα όσο και την αρμονία. Στοιχεία που μας ενώνουν ως ομάδα, αλλά και ως μαθητές που μοιράζονται κοινές αγωνίες και στόχους. Είμαι Κωνσταντίνα και μαζί μου είναι Μαρίνα και Μαριλένα. Γεια σας!
1: Γεια σου Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ.
2: Ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί όντας τελειοφοιτή διαβάζουμε σχεδόν πάντα με μουσική.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βοηθάει η μουσική στη συγκέντρωση?
2: Για κάποιους βοηθά πολύ, ειδικά όταν στο σπίτι έχει φασαρία. Η μουσική σκεπάζει τους θορύβους και τους βάζει σε ρυθμό. Αν είναι χαμηλά και όχι πολύ έντονη, τους κάνει να νιώθουν πιο ήρεμοι. Για άλλους όμως είναι καταστροφή. Αν το τραγούδι είναι αγαπημένο ή αν έχει δυνατό ρυθμό, απλώς σταματούν να διαβάζουν και αρχίζουν να τραγουδούν ή να χαζεύουν.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα βοηθάει, πάντα ενοχλεί. Εξαρτάται από το άτομο και από το τι διαβάζει.
1: Ακριβώς. Κάποιοι συγκεντρώνονται μόνο στη σιωπή, άλλοι μόνο με μουσική. Το θέμα είναι να μάθουμε τι δουλεύει για μας.
3: Do this, do that, you know.
0: Τι είδος μουσικής θα πρότεινες για κάποιο μαθητή που θα ήθελε να αρχίσει να διαβάζει με background music?
1: Για σοβαρό διάβασμα, σίγουρα κάτι ήρεμο, χωρίς στίχους. Κλασική μουσική, instrumental, soundtrack από ταινίες και σειρές. Έτσι έχεις ένα χαλί που σε ηρεμεί, αλλά δεν σε κάνει να σκέφτεσαι τους στίχους. Αν κάνεις κάτι πιο εύκολο, π.χ. αντιγραφή σημειώσεων ή ζωγραφική, τότε ίσως να αντέχεις και pop ή rock, ακόμη και τραγούδια που ξέρεις.
0: Οπότε, άλλο playlist για σοβαρό διάβασμα και άλλο για πιο χαλαρές εργασίες.
2: Ναι, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση, η ένταση πρέπει να είναι χαμηλή. Αν χρειάζεται να φωνάζεις για να σε ακούσεις, κάτι δεν πάει καλά.
4: Και τώρα, ήρθε η ώρα για κρύα ανέκδοτα!
5: Τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει καφέ κάτω από το νερό?
6: Τι?
5: Υπομπρίκιο.
6: Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει και είναι πράσινο?
5: Τι?
6: Η χελώνα.
0: Πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει το μάθημα ή αποσπά την προσοχή των μαθητών?
2: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά μόνο να χρησιμοποιηθεί σωστά. Για παράδειγμα, στην αρχή της ώρας, 2 λεπτά ήρεμη μουσική μπορεί να μας ηρεμήσει μετά το διάλειμμα και να φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα. Επίσης, σε δημιουργικές δραστηριότητες, όταν κάνουμε μια ομαδική εργασία, ή ζωγραφίζουμε, ή ακόμη και όταν λύνουμε ασκήσεις, μουσική στο background μας βοηθά να χαλαρώσουμε και να συνεργαστούμε καλύτερα.
0: Και πότε γίνεται πρόβλημα?
2: Όταν η μουσική παίζει συνέχεια, ή είναι πολύ δυνατή, ή δεν ταιριάζει με το μάθημα. Αν ο καθηγητής μιλά και εμείς ακούμε ρυθμό από πίσω, στο τέλος δεν ακούμε κανένα από τους δύο καλά. Οπότε, καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο σε συγκεκριμένες στιγμές, όχι όλη την ώρα.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα. Υπάρχουν κίνδυνοι όταν κάποιος διαβάζει με μουσική?
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Αν μάθεις ότι συγκεντρώνεσαι μόνο με μουσική, τότε στις εξετάσεις που δεν επιτρέπεται τίποτα, μπορεί να νιώσεις πολύ άβολα. Είναι σαν να σου λείπει κάτι που θεωρείς απαραίτητο. Επίσης, όταν η μουσική έχει στίχους σε γλώσσα που καταλαβαίνεις, το μυαλό προσπαθεί να επεξεργαστεί και το κείμενο του βιβλίου και το κείμενο του τραγουδιού ταυτόχρονα. Αυτό ειδικά σε μαθήματα με πολύ διάβασμα, όπως η ιστορία και η λογοτεχνία, μπορεί να σε κουράσει.
0: Άρα είναι καλό να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας και με μουσική και χωρίς.
1: Ακριβώς. Μικρές δόσεις και από τα δύο για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περιβάλλον.
0: Αν κάποιος συμμαθητής σου σε ρωτούσε να διαβάζω με μουσική ή όχι, τι θα του απαντούσες?
2: Θα του έλεγα να μην ακολουθεί τυφλά τις συνήθειες των άλλων, αλλά να κάνει το δικό του πείραμα. Για παράδειγμα, 3 μέρες να διαβάζει με μουσική και 3 χωρίς. Να προσέξει Πόση ώρα αντέχει να μείνει συγκεντρωμένος? Τι θυμάται στο τέλος? Πώς νιώθει? Αγχωμένος? Χαλαρός? Νισταγμένος?
1: Μετά από λίγες μέρες θα έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι τον βοηθά και μπορεί να ανακαλύψει ότι θέλει μουσική μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα ή μόνο σε συγκεκριμένες ώρες.
2: Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας σκοπός δεν είναι να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται, αλλά να μάθουμε το μάθημα και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
0: Συνοψίζοντας λοιπόν, η μουσική μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση, αλλά εξαρτάται από το άτομο. Η ήρεμη μουσική ταιριάζει καλύτερα στο απαιτητικό διάβασμα. Στην τάξη, η μουσική μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο. Αλλά από την άλλη, αν διαβάζουμε μόνο με μουσική, μπορεί να δυσκολευτούμε στις εξετάσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο καθένας χρειάζεται να δοκιμάσει και να βρει τι δουλεύει καλύτερα για τον ίδιο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου του podcast μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε επίσης τους συμμαθητές μας Ιορδάνια, Χιλά και Κωνσταντίνο για την τεχνική υποστήριξη και τον ήχο και τη Μαρίνα για τη δημιουργία του λογότυπου. Γεια σας!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Η Παλμία ανεβαίνει.
1: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
2: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: παγιδευμένος στην οθόνη. Μια μικρή και διδακτική ιστορία που μας θυμίζει τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο.
1: Η ομάδα MSD Radio του Μουσικού Σχολείου ΔΕΑ μας σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι γεμάτο παράδοση, ρυθμό και κληρονομιά.
2: Θα ταξιδέψετε μαζί μας από την Ασία ως την Αφρική, από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, ανακαλύπτοντας μελωδίες που κρύβουν ιστορίες, συναισθήματα και παραδόσεις λαών με διαφορετικές κουλτούρες.
3: Θα ακούσετε ρυθμούς που ενώνονται με την φύση, στίχους που μιλούν για την αγάπη, τη ζωή και τον αγώνα των ανθρώπων. Σας περιμένουμε στις 27 Απριλίου, 8 η ώρα το βράδυ, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio.
4: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών
5: στο Σικάγο το 1886
4: για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους. Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια. Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο. Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και ακούστε μας για να μάθετε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
4: Δεν σε έχω φίλο.
5: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
6: Καλά, δεν έχεις φίλους.
7: Σε μισώ.
8: Σε έχω μπλοκάρει.
9: Δεν σου ξαναμιλάω.
10: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
11: Δεν με πιστεύεσαι.
12: Καλύτερα μόνος μου.
13: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
3: Στον πλανήτη όμως χώμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
7: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
4: Είσαι πραγματικός φίλος.
10: Σε ευχαριστώ που με βοήθησε στα δύσκολα.
6: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
11: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
13: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
11: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
4: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
3: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
14: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
15: Γεια σας. Είμαστε
16: η Δήμητρα
15: και η Βάσια από το
16: Εκπαιδευτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
15: Σήμερα θα σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τη Γαλλία.
16: Θα σας μιλήσουμε για την πρωτεύουσά της, τον πληθυσμό της, τα ξενοδοχεία της και άλλα.
15: Ας ξεκινήσουμε. Η πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι το Παρίσι.
16: Ο πληθυσμός της είναι 66,99 εκατομμύρια.
15: Τα πιο γνωστά αξιοθέατα της είναι ο πύργος του Άιφελ,
16: η Παναγιά των Παρισίων,
15: το Παλάτι του Λούβρου,
16: η Αψίδα του Θριάμβου,
15: το Πάνθεον και πολλά άλλα.
16: Κάποια από τα πιο γνωστά φαγητά της Γαλλίας είναι η κρεμμυδόσουπα,
15: ο κόκκινος κρασάτος και τα σαλιγκάρια. Ήμασταν η Βάσια και η Δήμητρα από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε να σας πούμε. Ελπίζαμε να σας πείσαμε να κάνετε ένα ταξίδι στη Γαλλία. Γεια σας!
17: Άκου European School Radio.
18: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
19: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
20: Τη βάρκα της.
21: Για θρέψη φίλη.
22: Κύριε, δεν σου έχω φίλο.
21: Πάρε χαμόγελο.
22: Ευγένεια φίλη.
21: Για θρέψη δες μπάλα.
23: Η δικά μου είναι καλύτερη, χαχα!
21: Πάρε, ζωγραφιά!
23: Συνεργασία, πάμε να παίξουμε!
21: Γεια, φρέμψη, τι κάνεις?
23: Φύγε να μη σου ρίξω καμία μπουνιά!
21: Πάρε, αγάπη!
23: Έλα, είμαστε φίλοι, θα αγαπώ!
21: Γεια, φρέμψη, βοήθεια!
23: Δεν σε βοηθάω, κάτω μόνος.
21: Πάρε κλειδί.
23: Ένα κλειδί.
21: Άνοιξε καρδιά.
23: Θα σε βοηθήσω.
21: Ευγένεια.
23: Κάιδες. Σεβασμός.
0: Respect.
1: Love.
2: Συνεργασία.
17: Cooperation.
18: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
19: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
24: Know that I tend to be the one who always makes you laugh until you cry, and you can call on me until the day you die. I'm just waiting on a friend.
25: Olmasın hiç ota işten gülen gözlerde yaş, bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş.
26: And if you need a little help that will never end, come along and take my hand. If you need a little love, I'll be your friend.
27: Πρέπει τους φίλους σου να βοηθάς, τους πονάς, αν τους αγαπάς, την πλάτη μη γυρνάς, δίπλα τους να περπατάς.
28: Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
29: Και για τους δυο μας χτυπάει η καρδιά μου.
28: Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί.
30: Cause that's what friends are supposed to do. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye.
31: Ты в дальнюю дорогу, бери с собой друзей. Они тебе помогут и с ними веселей.
18: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
19: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
32: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ήταν γυάλι όλους τη μέρα στην κατασκήνωση, τα φωτεινά δευτεράκια. Τα παιδιά είχαν μόλις φτάσει γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά. Η θάλασσα λαμποκοπούσε και όλα έμοιαζαν μαγικά.
1: Μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα. Τι ωραία που είναι εδώ.
2: Θέλω να πάμε αμέσως για εξερεύνηση.
3: Παιδιά, κοιτάξτε. Υπάρχει μονοπάτι που πάει στο δάσος.
2: Και από την άλλη έχει τα γήπεδα και τις σκηνές μας.
1: Ας οργανωθούμε τώρα και μετά πάμε παντού.

0: εμφανίστηκε πάνω από τα παιδιά. Ήταν μία πεταλούδα, αλλά όχι συνηθισμένη.
1: «Γεια σας, παιδιά. Ήρθα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Το δάσος της φιλίας κινδυνεύει. Οι μέλισσες χάθηκαν».
2: «Χάθηκαν οι μέλισσες, μα η φύση τις χρειάζεται.
1: Τι θα γίνει με τα λουλούδια?»
3: «Με τα λουλούδια μπορούμε να βοηθήσουμε».
1: «Πρέπει να έρθετε μαζί μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε καλοσύνη, να συνεργάζεστε και να έχετε φίλους. Πάμε?»
4: Ναι.
5: Τα παιδιά μπήκαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος της φιλίας. Περπατούσαν ήρεμα ώσπου είδαν μπροστά τους 4 ξύλινες πινακίδες.
6: «Κοιτάξτε», λέει, «μονοπάτι της χαράς. Και εδώ», λέει, «μονοπάτι του θάρρους.
7: Και αυτή μονοπάτι των συναισθημάτων. Και τελευταία μονοπάτι της συνεργασίας».
2: «Ποιο να διαλέξουμε?»
8: «Εγώ λέω τη συνεργασία. Θα πάμε όλοι μαζί».
7: «Ναι, αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω».
5: Και έτσι μπήκαν στο μονοπάτι μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
6: «Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ενθουσιασμένη».
9: «Εγώ λίγο αγχωμένη, αλλά συνεχίζω».
10: «Εγώ νιώθω χαρά που είμαστε όλοι μαζί».
11: «Εγώ νιώθω θάρρος. Θα βρούμε τις μέλισσες».

0: κάτι κύλησε από έναν λόφο και έπεσε μπροστά τους. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν ο Καραγκιόζης.
1: Αχου, δεν έπεσα, παιδιά. Γλίστρισα κατά λάθος. Επίτηδες.
2: Καραγκιόζη, εσύ εδώ. Καλά, δεν το πιστεύω.
3: Πού αλλού, άκουσα ότι γυρεύεται περιπέτεια.
4: Χάθηκαν οι μέλισσες, θα μας βοηθήσεις?
1: Εγώ, μα είμαι ειδικός στις μέλισσες, δηλαδή δεν τις ξέρω, αλλά μπορώ να τις μάθω.
2: Τότε έλα μαζί μας.
5: Εντάξει, αλλά άμα βρω τεράστια μέλισσα, θα τρέξω πρώτος.
6: Στο βάθος του δάσους ακούστηκε ένα χαμηλό βζζζ. Τα παιδιά το ακολούθησαν και έφτασαν σε ένα ξέφωτο.
7: Α, μια ομάδα μελισσών.
8: Είναι γύρω από ένα πεσμένο δέντρο.
4: Το δέντρο έπεσε και έκλεισε τη φωλιά τους.
9: Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
10: Εγώ σπρώχνω από αυτή τη μεριά.
11: Εγώ από εδώ.
12: Μην ξεχνάμε, μαζί τα καταφέρνουμε.
13: Έτοιμοι, 1, 2, 3, σπρώχνουμε.
14: Τα καταφέραμε, οι μέλισσες πετάνε χαρούμενες.
15: Μόλις οι μέλισσες ελευθερώθηκαν, το δάσος άρχισε να λάμπει. Λουλούδια ξαναφύτρωσαν, πεταλούδες γέμισαν τον αέρα.
16: Παιδιά, σώσετε το δάσος της φιλίας. Χάρη στη συνεργασία σας, η χαρά επέστρεψε.
2: Το κάναμε όλοι μαζί.
4: Και με λίγη καραγκιοζοβοήθεια, ας πούμε.
12: Το ίδιο βράδυ στην παραλία, τα παιδιά έκαναν μια μικρή γιορτή.
2: Με καλοσύνη όλα γίνονται.
17: Αγαπάμε τη φύση, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε ομάδα, είμαστε φίλοι.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να αγαπάτε τη φύση και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Γεια σας.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
8: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
10: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: προστατεύομαι. Μαθαίνω. Συντονιστείτε μαζί μας για να συζητήσουμε παρέα για τα θέματα της αξιοπιστίας των πηγών στο διαδίκτυο.
1: Είμαστε οι μαθητές και οι μαθητρές της τετάρτης τάξης. Το έχετε δημοτικό σχολείο ναού σας. Και όλοι μαζί θα σας δείξουμε
2: πώς μπερδευτήκαμε αρχικά. Αλλά ξεμπερδευτήκαμε τελικά. Παραμένοντας αξιόπιστοι.
3: Τελικά, το καταλάβαμε. Και πιστεύουμε ότι θα το καταλάβετε κι εσείς που θα μας ακούσετε τι σημαίνει αξιόπιστη πηγή. Σας περιμένουμε!

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι «Περιπέτειες του Tom Sawyer». Το βιβλίο «Η περιπέτειος του Tom Sawyer» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Tom Sawyer. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Tom, ο μικρότερος αδελφός του, ο Cedar και η Jane. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές, είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το και σκάσε από σχολείο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Tom είδε μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης Κυριακής, ο Tom πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνουν την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία το σταυρό της, ο Tom είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά, διάβαζε το μάθημα του κατοχητικού.

0: Τους τελευταίους μήνες στο Ιράν, οι γυναίκες δολοφονούνται επειδή αρνούνται να καλύψουν τα μαλλιά τους.
1: Οι μισές από τις γυναίκες θύματα γυναικοκτονίας έχουν δολοφονηθεί από νυν ή πρώην σύζυγο ή σύντροφο.
2: Πρόσφατα, με απόφαση του ανώτατου του δικαστηρίου, η άμβλωση κατέστη παράνομη σε 13 τουλάχιστον πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ποιος αποφασίζει για το γυναικείο σώμα?
3: Η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση αφορά στο 65% γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.
4: Τουλάχιστον 100 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σε 30 χώρες έχουν υποστεί ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων τους.
5: Η βία κατά των γυναικών πρέπει να σταματήσει τώρα.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Αν η φιλία ήταν φρούτο, θα ήταν μήλο γιατί έχει το χρώμα της αγάπης.
2: Αν η φιλία ήταν γλυκό, θα ήταν λουκουμάς γιατί ο λουκουμάς είναι γεμάτο σιρόπι.
3: Αν η φιλία ήταν αρώμα, θα ήταν με λουλούδια.
4: Αν η φιλία ήταν παραμύθι, θα ήταν το πιο μοναδικό παραμύθι σε όλο τον κόσμο.
5: Ο τίτλος του θα ήταν το βιβλίο της φιλίας και θα είχε κόκκινο και άσπρο χρώμα.
6: Αν η φιλία ήταν χρώμα, θα ήταν κόκκινο. Το κόκκινο συμβολίζει το χρώμα της χαριάς.
7: Και το κίτρινο συμβολίζει το φως.
8: Αν η φιλία ήταν τραγούδι, θα ήταν χαρούμενο γιατί είχε ωραία μουσική.
9: Αν η φιλία ήταν συνέστημα, θα ήταν χαρά γιατί είναι το πιο ωραίο συνέστημα.
10: Αν η φιλία ήταν μήμα, θα γράφει για τους φίλους μου.
11: Αν η φιλία ήταν σύνθημα, θα ήταν φιλία, ίσον ειρήνη, ζεστασιά και αγάπη.
12: Αν η φιλία ήταν εποχή, θα ήταν καλοκαίρι για να παίζω συχνά με τους φίλους.
13: Αν η φιλία ήταν λουλούδι, θα ήταν κίτρινο τριαντάφυλλο γιατί η φιλία είναι ζεστασιά, ο ήλιος μας ζεσταίνει.
14: Αν η φιλία ήταν δέντρο, θα ήταν κακία γιατί διώχνει την κακία.
15: Αν η φιλία ήταν αστέρι, θα ήταν το αστέρι της φιλίας και θα ήταν δυνατό για πάντα.
16: Αν η φιλία ήταν πλανήτη, θα ήταν ο πλανήτη της αγάπης.
17: Αν η φιλία ήταν πουλής, θα ήταν χρυζέτος γιατί δεν φοβάται.
18: Αν η φιλία ήταν ουρανός, ήταν ένας ουρανός διαφορετικός, θα είχε όλα τα χρώματα μαζί με διάφορες γλυκές λέξεις.
19: Αν η φιλία ήταν άνεμος, θα ήταν απαλός γιατί οι φίλοι μας δίνουν αγάπη.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Η κρίση της οικονομαχίας. Η ζωή στη μονή σακουδίων στη βυθινία της Μικράς Ασίας προσέφερε περισσότερες ανέσεις από ένα απλό σπίτι. Ήταν πλούσιο, οργανωμένο, μοναστηριακό συγκρότημα με δικές του τράπεζες, φούρνους, αποθήκες, εργαστήρια και κοιλιά μοναχών προσφέροντας πολλές περισσότερες υποδομές από ένα βυζαντινό σπίτι. Ξεπερνούσε τις προσδοκίες του Κοσμά, του αντιγραφέα, που είχαν καλέσει από τη Μονή για να αντιγράψει κείμενα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Μέγα Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. Ευτυχώς που ο Κοσμάς ήταν εξαιρετικός στο αντικείμενό του για τους δημοφιλέστερους στην πόλη. Τον είχε καλέσει ο ηγούμενος Πλάτων για την αντιγραφή 2 μηνών. Η καθημερινότητα στο μοναστήρι ήταν απαιτητική, αλλά τον έφερνε κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στον αληθινό του εαυτό. Το ζεστό φως του ήλιου πλημμύριζε το εσωτερικό του κελιού του. Είχε σηκωθεί πριν χτυπήσει το σήμαντρο. Ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του, βγήκε στο στενό διάδρομο που οδηγεί στην εσωτερική αυλή. Το πηγάδι στη μέση της αυλής έμοιαζε να στέκει εκεί αιώνες, ακλόνητος σαν φρουρός των ψαλμών και των προσευχών που είχαν λεχθεί γύρω του. Ο Κοσμάς πήγε και κάθισε στο πέτρινο παγκάκι στην άκρη της αυλής. Ξάφνου, ακούει την πόρτα από το πιο κοντινό στην αυλή κελί, το τελευταίο στη σειρά, να ανοίγει. Από μέσα θόρυβα ξεπροβάλλω γέροντα Σεραφείμ. Φάνηκε ξαφνιασμένος βλέποντας τον Κοσμά. «Ωχ τέκνον μου, με τρόμαξες!» «Καλημέρα γέροντα Σεραφείμ, πώς ήταν ο ύπνος σου?» είπε έφυνο ο Κοσμάς. «Η νύχτα δεν μου χάρισε πολύ γαλήνη. Τι σε οδήγησε ως εδώ τέκνον μου?» απάντησε ο γέροντα Σεραφείμ. «Απλώς ξύπνησα νωρίτερα και είπα να κάνω ένα σύντομο περίπατο. Όμως, πάτερ, σε τι οφείλει την ανησυχία που είχατε στον ύπνο σας?» ανέφερε ο Κοσμάς. «Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόνο κάποιοι λογισμοί του πονηρού ταράξαν τον ύπνο μου», σχολίασε ο γέροντας. «Γέροντα, αν με επιτρέπετε, τι λογισμοί σας έφεραν ταραχή?» «Τέκνον μου, λογισμοί βαρύς με ξύπνησαν. Είδα τη μόνη να ελεηλατείται και πολλούς αδερφούς να βασανίζονται και να ξεφτελίζονται. Κι όσο και αν προσευχήθηκα να είναι πλάνη, η καρδιά μου δεν ησυχάζει. Μίλης μονής ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο

0: Αίγυπτος, μάχεται τις Άγιες Εικόνες, ενώ η μονή μας μένει ακλόνητη στην τιμή τους. Ο αυτοκράτορας τελευταία φαίνεται ήρεμος, υπερβολικά ήρεμος, και τέτοια σιωπή συχνά προμηνύει το κακό, είπε σοφά ο γέροντας Σεραφείμ. Γέροντα Σεραφείμ, κατανοώ τον φόβο σας, όμως η σιωπή δεν σημαίνει πάντοτε κακό. Ας μην προτρέχουμε. Πηγαίνετε να χαλαρώσετε λίγο ακόμη και θα δείτε τα πράγματα καθαρότερα, προέτρεψε τον γέροντα Σεραφείμ ο Κοσμάς. Ίσως έχεις δίκιο, θα ξεκουραστώ. Μα ό,τι είδα δεν το απορρίπτω. Η καρδιά μου επιμένει πως δεν ήταν απλό όνειρο. Καλή συνέχεια, Τέκνον μου. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε φυλάει, είπε καλόκαρδος Σεραφείμ. Καλή ανάπαυση, γέροντα. Ο Κύριος να σας φωτίσει, του ευχήθηκε ο αντιγραφέας. Ο γέροντας Σεραφείμ αποσύρθηκε στο κελί του. Ο Κοσμάς αναλογιζόταν όσα του είπε ο Σεραφείμ. Κι αν είναι αλήθεια, κι αν όντως συμβεί, σκεφτόταν. Φοβόταν μήπως τα λόγια του επαληθεύονταν. Παρατηρούσε το μικρό βοτανόκηπο. Οι λεβάντες, οι ρίγανοι και το θυμάρι μοσχομίζαν και λυκνίζονταν απαλά από το αεράκι. Χτύπησε το σήμαντρο. Ο Κοσμάς ήξερε πως έπρεπε να πάει για το πρωινό. Προχώρησε παράλληλα προς την τραπεζαρία. Συνάντησε τους υπόλοιπους μοναχούς, αγουροξυπνημένους αλλά και φάτους, να κάθονται στο μεγάλο ορθογώνιο ξύλινο τραπέζι. «Καλημέρα. Συγγνώμη αν καθυστέρησα», απολογήθηκε ο Κοσμάς. «Μη στεναχωριέσαι, Τέκνον μου. Όλα καλά», τον καθησύχασε ο ηγούμενος Πλάτων. «Ευχαριστώ. Συγχωρέστε με. Ο γέροντας δεν έχει παρευρεθεί ακόμη», παρατήρησε ο Κοσμάς. «Όχι, αφού ξέρεις ότι λόγω των προβλημάτων της υγείας του παραμένει στο κρεβάτι και του φέρουμε εκεί το πρωινό του. Αλλά αδερφέ Κοσμά, μήπως συμβαίνει κάτι», ρώτησε ο αδερφός Θεόδωρος, ανιψιός του ηγούμενου. «Ίσως. Τον συνάντησα σήμερα το πρωί στην αυλή και μου είπε πως είδε ένα όραμα. Η μονή δέχεται επίθεση και καταστρέφεται και πολλοί αδερφοί πλήττονται», απάντησε ο αντιγραφέας. «Τέκνον μου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά αν επιμένεις τόσο, θα προετοιμαστούμε σχετικά. Λοιπόν, αδερφοί, πηγαίνετε μετά το πρωινό και συγγυρίστε τα κελιά σας. Τακτοποιήστε τα πράγματά σας και να γνωρίζετε τη θέση τους». Όλοι πήγαν στα κελιά τους. Ο Κοσμάς που είχε συγγυρίσει τα πράγματά του πήγε στο γραφείο. Κάθισε στον πάγκο του για να συνεχίσει τη δουλειά του. «Είδες, μάταιος ο φόβος. Τίποτα δεν συνέβη», του ψιθύρισε ένας νέος μοναχός λίγο πριν τον ύπνο. «Όσο περνάει η ώρα, τόσο νιώθει ότι το κακό πλησιάζει», μονολόγησε. Ύστερα πήγε και ξάπλωσε, αλλά δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Πολλές σκέψεις βούιζαν στο κεφάλι του. Εν τέλει, η κούραση τον νίκησε και τα μάτια του έκλεισαν μόνα τους. Ξύπνησε απότομα από φωνές, το βρόντο της πόρτας και τον ήχο όπλων. Πρέπει να ήταν 3 ώρα το πρωί. Βγαίνοντας από το κελί του, ακούει δυνατές φωνές συντονισμένες ρυθμικά. «Σπάστε τις πόρτες, κάτω οι εικόνες!» Ο Κοσμάς πάγος. Το όραμα του γέροντα Σεραφείμ πραγματοποιήθηκε. Οι στρατιώτες του βασιλιά ήταν έτοιμοι να μπουν. Η πόρτα δεν θα άντεχε για πολύ, ίσως για 2 λεπτά. Οι μοναχοί έτρεχαν πανικόβλητοι. «Κρύψτε ό,τι μπορείτε», φώναζε ένας. «Κύριε Λέισον, ημάς», προσευχόταν ο άλλος. «Ψυχραιμία, αδέρφια μου, ψυχραιμία», προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη ο ηγούμενος Πλάτων. Ο Κοσμάς όρμησε στο γραφείο. Μάζεψε από εκεί όσα βιβλία και περγαμηνές χωρίς η αγκαλιά του και έτρεξε με όλη τη δύναμη στην αυλή. «Η γέρικη σικιά είναι καλύτερη και πιο εύκολη του ψώνα», σκέφτηκε ο Κοσμάς, και έχωσε όσα βιβλία μπορούσε στην κουφάρα της στο πίσω μέρος του δέντρου. Τα υπόλοιπα τα έβαλε σε μικρές εσοχές στο φούρνο. Ύστερα ο Κοσμάς ξεχύθηκε προς το καθολικό. Μόλις πέρασε το κατόφλι, αντίληψε βαριά η βοδία του λιβανιού. Από εκεί άρπαξε όσες εικόνες μπορούσε. Πρωτού φύγει, το μάτι του έπεσε στο μανουάλ που τοποθετούνται πάνω τα κεριά. «Θα το χρειαστώ», σκέφτηκε, σβήνοντας τα κεριά και αφαιρώντας την άμμο. «Συγχώρα με, Θεέ μου», μονολόγησε βάζοντάς το κάτω από τη μασχάλη. Γύρισε πίσω στην αυλή, έκρυψε το πηγάδι, την Παναγία Οδηγήτρια και τη Σταύρωση μέσα στον κουβά και τον κατέβασε αργά κάτω. «Συγχώρα με για αυτή την αμαρτία, κύριε. Δεν έχω άλλο τρόπο να σώσω τις εικόνες σου». Τέλος, έβαλε την εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα στο φούρνο μαζί με τα λίγα βιβλία. Οι μοναχοί έτρεχαν για να κρύψουν και αυτοί οι ιερά αντικείμενα. «Κρύψτε ό,τι μπορείτε και πάνω απ' όλα μείνετε πιστοί στις εικόνες», φώναξε ο ηγούμενος Πλάτων. Εκείνη την ώρα οι στρατιώτες ξεχύθηκαν ορμητικά στη μονή. Ο Κοσμάς εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή και μόλις είχε κρύψει την τελευταία εικόνα. Είδε με τέλεια του τα μάτια, τα άγρια πρόσωπα των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν μέσα από το άνοιγμα της πόρτας, με τα κράνη τους να γυαλίζουν στο φως των βαβλών και τα σπαθιά τους να χτυπούν ρυθμικά στις ασπίδες. Ένιωσε να τον λούζει κρύος υδρότας, μα δεν έκανε πίσω. έμεινε ακίνητος στη θέση του, έτοιμος να αγωνιστεί με όλη του την ψυχή για να σώσει τις εικόνες. Οι στρατιώτες ξεχύθηκαν σε όλη τη μονή σαν ένα κοπάδι λυσσασμένων σκυλιών, έτοιμο να κατασπαράξει και να κυνηγήσει και το τελευταίο ίχνος ιερότητας και ειρήνης που έχουν απομείνει. Ο Κοσμάς πάλευε με έναν στρατιώτη και απαιτούσε να μάθει που είχαν κρύψει τις εικόνες. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την κρυψώνα και ο στρατιώτης του επιτέθηκε με αγριότητα. Αυτός απέκρουσε στο χτύπημά του με το μανουάλι. Ο ήχος από τα δύο μέταλλα που συγκρούστηκαν αντίχησε παγερά σε όλη τη μονή, διαπερνώντας τα σώματα μοναχών και στρατιωτών. Για ένα δευτερόλεπτο όλα πάγωσαν. Απόλυτη ησυχία. Κατόπιν ο αντίπολος του Κοσμά του έριξε ένα ύπουλο χτύπημα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Το αίμα χυνόταν σαν ποτάμι στο πέτρινο δάπεδο. Έπεσε κάτω. Ένιωσε τα μάτια του βαριά. Όλα σκοτίνιασαν. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν υποθυμήσει είναι τον στρατιώτη να γελάει με οχθηρά πάνω από το κεφάλι του. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, είχε σκοτεινιάσει πια. Κοίταξε τριγύρω. Δεν φινόταν ούτε ακουγόταν τίποτα. Έτρεξε φωνάζοντας σε όλη τη μονή. Δεν απάντησε κανένας. Όλες οι εικόνες, τα μοσαϊκά και οι αγιογραφίες είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Πήγε και έλεγξε τα αντικείμενα που είχε κρύψει. Τα βιβλία ήταν στη θέση τους, όπως και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτου. Έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης. Ο κουβάς από το πηγάδι φαινόταν πιο ελαφρύς καθώς τον ανέβαζε. Είχε ένα κακό προαίσθημα που δεν άρχισε να επιβεβαιωθεί. Το μόνο που είχε απομείνει από τις εικόνες ήταν στάχτης. Το στομάχι του σφίχτηκε. Με αργά βήματα προχώρησε προς την έξοδο της μονής με μοναδικό σύντροφό του την Ελπίδα.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Safe Surfing, το podcast του Γυμνασίου Αναράχης Εμπορίου στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο

Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου. Voyage, voyage.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
4: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
3: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
5: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
6: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
7: Hello everybody, we are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ξεκινήσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... Πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στευόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση,

0: θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
1: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
3: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
4: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
5: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
4: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
5: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
4: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
5: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
4: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
3: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
4: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
6: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
3: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
4: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
6: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
3: Εντάξει άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα, ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
4: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
7: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
4: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
6: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
7: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
6: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
4: Σωστά, το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
6: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
3: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
5: Και εγώ ο Πασχάλης.
3: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
6: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
3: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
6: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
5: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
3: Τι έγινε μετά?
5: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πως είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
6: Ωραία Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
3: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
6: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
3: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
5: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
3: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
6: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
4: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
6: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές.
9: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
10: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Safe Surfing, το podcast του Γυμνασίου Αναράχης Εμπορίου στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
1: Άντε να ακούσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα.
2: Είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο. Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
3: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίσαι εσύ.
4: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
5: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
6: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μην μένεις απαθής.
7: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
8: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
9: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
10: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
11: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
12: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
13: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
14: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
15: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
16: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
17: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
18: Όλοι μαζί κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
19: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ. Τους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό. Σε αγνώστους δεν μιλώ.
4: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
5: Την ταυτότητα μου δεν κοινοποιώ. Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
6: Και ζητώ το παιδί.
7: Γράφω απλώς τα αναμνήσεις και εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας μου. Παρήλθαν πολλά έτη έκτοτε. Το 1872, 20 ετήσων, έτυχε να μεταβώ και να διατρίψω επί τεινάς μήνας εν Μακεδονία. Εγνώρισα εκεί έντιμον συμπατριώτην από πολλών ετών αποδημούντα. Μεταφελίας και άνευ στόμφου, ο Ανήρ ούτως με δίδαξε πολλά. Μη εδιηγήθη δε και πολλάς αρχαίας παραδόσεις του τόπου της γεννήσεώς μας. Ενθυμήθην τότε να τον ερωτήσω αν εγνώριζε τι περί της παραδόξου εκείνης ευωδίας ή ανήκουσε περί του ανδρός, ως της είχε να γιάσει πλησίον των τριών σταυρών. Μη εδιηγήθη δε τα εξής. Το Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου παρουσιάζει το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάτη, ο φτωχός Άγιος.
8: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, τη φιλία. Φέτος η πρώτη μας φορά στο δημοτικό σχολείο.
1: Ακούγεται δύσκολο, μήπως σε αγχώνει?

0: από την τάξη θα μας απαντήσουν. Θα λέγαμε όμως και σε εσάς που τώρα μας ακούτε να σκεφτείτε τι θα απαντούσατε στις ερωτήσεις.
1: Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Πάμε να μιλήσουμε για τη φιλία.
2: Το σημερινό podcast έχει τίτλο «Με ένα φίλο χορεύω στον ήλιο». Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Τι είναι φίλος ή φίλη σε εσάς?
3: Στη φιλία υπάρχει σεβασμός. Εγώ σέβομαι και ο άλλος με σέβεται.
4: Όταν είσαι φίλος ή φίλη, νιώθεις την αγάπη.
5: Το σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια.
6: Όταν είμαστε με τις φίλες μου, νιώθω χαρά και ευτυχία.
7: Με τους φίλους περνάμε ωραία μαζί.
8: Περνάμε χρόνο στο διάλειμμα.
9: Η καλή φίλη σε βοηθάει και όταν πέφτω μου δίνει το χέρι της.
10: Σε μια φιλία ένας εμπιστεύεται τον άλλον.
11: Ωραία, προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε φίλους και φίλες όταν ερχόμαστε στο δημοτικό σχολείο? Τι λέμε και τι κάνουμε για να πλησιάσουμε κάποιον ή κάποια?
12: Αυτό μπορεί να φέρει άγχος, αλλά απάντηση είναι απλή. Ρωτάς πώς σε λένε.
13: Μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
14: Ακόμα μπορούμε να προτείνουμε να κάνουμε κάτι.
15: Σωστά.
16: Να ρωτήσουμε, θέλεις να παίξουμε?
17: Θες να κάτσουμε μαζί στο θρανείο?
18: Παιδάκι, θες να ζωγραφίσουμε παρέα?
19: Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις για να γνωριστούμε καλύτερα.
20: Συμφωνώ. Και έτσι θα μάθουμε αν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα.

0: διάλειμμα είναι τέλειο. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό και βγαίνουμε στην αυλή.
1: Μας αρέσει να παίζουμε κρυφτό και κυνηγητό.
2: Να παίξουμε κουτσό και λύκελί και είσαι εδώ.
3: Ακόμα στο διάλειμμα παίζουμε με την μπάλα και με τα αγάλματά του.
4: Όπως καταλάβατε, αυτά είναι οπαδικά παιχνίδια.
5: Μας αρέσουν γιατί είμαστε όλοι μαζί στο διάλειμμα.
6: Συνεργαζόμαστε και αφλούμαστε για να τρέχουμε γρήγορα.

0: πρέπει πως ακολουθούμε τους κανόνες για να μην χτυπήσουμε.
1: Παίζουμε όμορφα μαδί.
2: Συνεχίζουμε μια άλλη ερώτηση και πολύ θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας. Πώς μιλάτε στους φίλους σας και στις φίλες σας? Υπάρχουν λέξεις που μας κάνουν χαρούμενους και χαρούμενες και άλλες που μας πληγώνουν και πρέπει να τις αποφεύγουμε.
3: Στους φίλους και στις φίλες μας μιλάμε ευγενικά και γλυκά. Για παράδειγμα, λέμε ευχαριστώ όταν ένας φίλος μας δίνει κάτι.
4: Λέμε παρακαλώ.
5: Αν νιώθουμε μια ζεστασιά, μπορούμε να πούμε σ' αγαπώ.
6: Λέμε συγγνώμη που σε στεναχώρησα αν κάνουμε κάτι κακό.
7: Αν αυτό δεν μας πείραξε και πολύ, λέμε δεν πειράζει.
8: Μιλάω και ακούω με προσοχή στις φίλες μου. Όταν ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, του λέμε σε καταλαβαίνω.
9: Οι φίλοι σίγουρα δεν βρίζουν.

0: κακιά. Δεν είναι ωραίο να φωνάζουμε ένα στον άλλον.
1: Αυτά που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Εγώ σκεφτόμουν όμως ότι οι φίλοι διαφωνούν κάποιες φορές. Τι κάνουν τότε, μήπως τσακώνεστε, πώς θα ξαναβρίσκετε?
2: Σίγουρα πρέπει να μιλάμε ευγενικά, όχι φωνές και κλάματα. Αν μαλώσουμε, μετά πρέπει να τα βρούμε, γιατί είμαστε

0: Στις 7 θα τα βρούμε.
1: Άμα μαλώσουμε πολύ θα πούμε και μια συγγνώμη.
0: Να πούμε συγγνώμη που θα την εννοούμε.
2: Λέμε συγγνώμη και δώρα μια αγκαλιά.
3: Φυσικά στο σχολείο δεν είμαστε πάντα χαρούμενοι.

0: που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε «Είσαι καλά» ή «Τι έπαθες?».
1: Να καθίσουμε δίπλα του και να δείξουμε ενδιαφέρον.
2: Γιατί είσαι στεναχωρημένος, φίλε μου, και μετά να τον ρωτήσουμε αν θέλει να παίξει μαζί.
0: Αν θέλει μπορούμε να τον κάνουμε αγκαλιά ή απλώς να του πιάσουμε το χέρι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε μία έκπληξη.
3: Αυτό αρέσει σε όλους και όλες. Μπορούμε για παράδειγμα να του χαρίσουμε κάτι μικρό.
1: Μπορούμε να το κάνουμε ένα αστείο έτσι και να γελάσουμε.
4: Μπορούμε να τον χαργαλίσουμε λίγο και έτσι να ξεχάσει τη λύπη.
0: Και πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση του podcast. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του στο διάλειμμα ή στην εκδρομή να μην έχει παρέα, τι μπορείτε να κάνετε?
5: Αυτό έχει ξανασυμβεί και δεν είναι ωραίο. Ας σκεφτούμε απλά. Πάμε κοντά του και του λέμε «Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας?».
6: Το προσκαλώ να έρθει να παίξουμε μαζί ή κάθομαι δίπλα του ας πούμε στο παγκάκι και μιλάμε.
7: Αν δούμε ένα παιδί στην άκρη, τον παίρνουμε από το χέρι, του λέω «Θέλεις να έρθεις στην παρέα μου? Μην τρέπεσαι».
8: Πάντα είναι καλύτερο να είμαστε μαζί παρέα.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικό όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε και σε εσάς που μας ακούσατε ως το τέλος.
0: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Πρωτάκια Γλοκ. Γεια χαρά, τα λέμε στο επόμενο.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
12: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
14: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
15: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
16: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
17: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
18: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
19: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Ιδιωτικοποιημένη ποίηση μέσα από τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα μιλήσουμε για την ολοποιημένη ποίηση, ένα μοναδικό είδος τέχνης που ενώνει τη λογοτεχνία με τη μουσική.
1: Θα ακούσουμε κάποια από τα μελοποιημένα ποίηματα που συναντάμε στα σχολικά μας βιβλία των κειμένων ελληνικής λογοτεχνίας.
2: Θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της ποίησης που έχει ντυθεί με νότες.
3: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
4: Πάμε!
5: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
6: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
5: Παναγιώτη,
6: Πετρούλα,
5: τον Δημήτρη,
7: Λορέντζο,
5: τον Πασχάλη,
8: τον Άγγελο.
5: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
3: με πολλή μουσική,
5: με ποδόσφαιρο,
8: τέχνη του γκράφιτι
5: και ταξίδια στο διάστημα.
4: Απολαύστε!
9: I'm trying to keep you in mind. Why don't you come?
10: 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα ατόμων αναπηρία.
11: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
12: Ακουμάς μας εμάς όχι στα εμπόδια.
13: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
14: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
15: Αγάπη για το διαφορετικό.
16: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
13: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
16: Μη κοιτάς τι από εδώ. Δες τι από εδώ.
17: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
18: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
19: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

για να είναι όλα ωραία. Δεν είναι απόδραση, είναι η ώρα μου να αλλάξω. Το δικό μου τώρα δεν θα το πετάξω. Σας επιστρέφω, τα πρέπει και τα μη. Δεν είμαι πια το παιδί που απλώς ακολουθεί. Με φωτιά που βρήκε τρόπο να εκραγεί.

0: ουρανό και πετώ, πετώ.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Έχει δει τι γίνεται έξω?
3: Πόπο, ναι.
2: Τσακωμοί, βιασμοί, έξω φωνά. Ειδικά τα αγόρια είναι, Παναγία μου, βόθαμε. Άστο.
3: Εγώ απορώ σε τι κοινωνία θα φέρουμε τα παιδιά μας.
2: Έλαντε, σε τι κοινωνία θα τα φέρουμε? Εγώ σκέφτομαι, ώρες θες να μην κάνω παιδί. Άστο. Είναι τη χειρότερα. Να πας κάπου να φας και να έρχεται ο άσκρος που τέτοι το πιάτο.
3: Ναι.
2: Ή να βγαίνεις βόλτα με το αγόρι σου και να βλέπεις τον άλλο το αγόρι να φοράει την κοπέλα του.
3: Ό,τι χειρότερα.
2: Μετά τι κέφι να έχεις τη βόλτα.
3: Γίνονται πολλά στις μέρες μας.
2: Πάρα πολλά. Γιατί όταν ξυπνάμε το πρωί για να ετοιμαστούμε να πάμε στο σχολείο ή στις άλλες του λεωφορείου, καυγάδες μέσα με τον οδηγό να τσακώνονται. Εγώ σας βάζω τα ακουστικά μου, αλλά βλέπω τα περιστατικά που γίνονται.
3: Ναι, και εγώ αυτό κάνω.
2: Ή να είμαι με την Ελένη στη στάση και να είναι ένας παππούς και να φωνάζει μια νεαρή και να λέει γιατί ντύνεσαι έτσι και γιατί πας έτσι.
3: Και εμένα μου το έχουν κάνει, αυτό είναι πολύ άσχημο.
2: Και η κοπέλα ντρέπει πάρα πολύ και η γυναίκα του λέει γιατί, τι είσαι. Η κόρη σας λέει είμαι και μου φέρεστε έτσι.
4: Ο κόσμος είναι περίεργος.
2: Πάρα πολύ περίεργος. Πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πλέον. Όλοι είναι με τα κινητά. Όλοι. Είναι κάτω στο πράγμα. Όλη την ώρα. Να θες να συζητήσεις ή να βγεις έξω με τους φίλους σου και να πιάσεις μια κουβέντα και να βλέπεις έναν άλλον στην καφετέρια. Με αυτό το πράγμα. Τι συζήτηση να κάνεις μετά? Τσαμπουκιά καφέ βγήκες. Κάτσε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας

0: ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
1: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο. Πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
3: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
2: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
4: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
5: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
5: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
5: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
5: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
4: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
5: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
4: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
5: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
4: Εντάξει, άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
5: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
8: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
5: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
8: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
5: Σωστά, το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
9: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη Διαμεσολάβηση.
4: Τα ονόματά σας?
10: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
4: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
9: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
10: Ναι.
4: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
9: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου. Είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
4: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει: Πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ? Και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
9: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
10: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
4: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
9: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
10: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
4: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
4: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
9: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
10: Γεια σας.
5: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
9: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές.
11: Τώρα,
9: που
11: μας παρακολουθήσατε. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Γεια σας!
13: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
12: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
14: Θα να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
13: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
12: Είμαστε οι School Guns.
15: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Από μικρό και από ραδιόφωνο μαθαίνεις την αλήθεια». Εδώ συζητάμε θέματα που μας ενδιαφέρουν και μαθαίνουμε την αλήθεια γι' αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε!
1: Το Ράδιο Γελινάξου επιστρέφει δυναμικά με νέες εκπομπές για τη φετινή χρονιά.
2: Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο European School Radio και για τους ακροατές μας από εκεί να πούμε πως να μας ακολουθήσουν στο Instagram στο Radio Κάτω Παύλα Γελινάξου, όπου θα ανεβάζουμε τις εκπομπές που θα κάνουμε μηνύματα.

0: κάποιες βασικές εκπομπές που θα ξεκινήσουμε είναι μία αθλητική και μία που θα είναι για γενικότερα θέματα και κυρίως σχολικά.
1: Ακολουθήστε μας στα social για να ενημερώνεστε για τις εκπομπές που έρχονται.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα καλύτερα.
3: Τι ψάχνεις, μπρο?
4: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
3: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
4: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφείς σου εχθές.
5: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
4: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
5: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
3: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
5: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
4: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
5: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
3: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
5: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
4: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
3: Ούτε κι εγώ.
5: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή του Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
6: Έχεις τσακωθεί ποτέ με συμμαθητή σου?
7: Ξέρεις ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να λύνεις τις διαφωνίες σου?
6: Διάλογος.
7: Σεβασμός.
6: Ακρόαση.
7: Διαμεσολάβηση.
6: Η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνασίου Θήβα σας παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή.
7: Μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε. Η δύναμη της διαμεσολάβησης στο σχολείο μας.
6: Μάθε πώς οι μαθητές λύνουν τις διαφωνίες ειρηνικά.
7: Ακούστε μας στο European School Radio.
2: Μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε.
8: Γεια σας! Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάπολης Θεσσαλονίκης.
9: Και ετοιμάσαμε μία σειρά από 5 μοναδικά podcast.
10: Το θέμα μας, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας.
8: Θα μιλήσουμε για τα σημάδια του εθισμού, τις επιπτώσεις και πώς να τον αντιμετωπίσουμε.
11: Με ιστορίες, συμβουλές και τη δική μας ματιά θα σας βοηθήσουμε να δείτε το διαδίκτυο αλλιώς.
12: Ακούστε μας στη σειρά Κλικ με νόημα.
2: Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαφορά. Συντονιστείτε!
13: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
14: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
15: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
14: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίε στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
15: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
16: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
14: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός. Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατους και πιο σαφούς.
16: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
14: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
17: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
18: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
19: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
20: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
13: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Μήπως έχουμε βάλει πολύ θόρυβο στη ζωή μας? Σκέφτηκες ποτέ πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σου?
1: Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι μου είπε ο πατέρας μου χθες το βράδυ. Καθόμασταν στο σαλόνι, εγώ ήμουν στο Instagram κλασικά, και με κοιτάζει με ένα βλέμμα και μου λέει: «Ξέρεις, εγώ στην ηλικία σου όχι απλά δεν είχα Instagram, δεν είχα καν κινητό».
2: Μια στιγμή, τι εννοείς? Δεν είχε για μία μέρα, για ένα Σαββατοκύριακο, για μία εβδομάδα?
1: Όχι ρε, γενικά.
2: Καθόλου. Ούτε ένα παλιό με κουμπιά, ούτε για να παίζει ένα φιδάκι.
1: Ούτε γι' αυτό.
2: Μα τι έκανε, τιμωρημένος ήταν?
1: Τότε δεν είχε κανένας, ούτε η μεγάλη, ούτε καν ο Άι Βασίλης έφερνε τέτοια δώρα.
2: Καλά, και πώς συνεννοούνταν?
1: Μου είπε ότι αν ήθελε να βρει τους φίλους του, έπρεπε να πάρει στο σταθερό και συνήθως το σήκωνε κάποιος από τους γονείς του.
2: Και μήνυμα πώς έστελναν?
1: Με αυτά που σου λέω δηλαδή, εσύ κατάλαβες ότι από κάπου μπορούσαν να στείλουν μηνύματα? Πήγαιναν από το σπίτι τους και σφύριζαν κάτω από τον μπαλκόνι τους. Αφού δεν έκαναν και σήματα καπνού, πάλι καλά.
0: Φανταστείτε το λίγο, μια ζωή χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ, Google Maps, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που είναι οι άλλοι. Να θες να πεις στους φίλους σου που είσαι, και αντί να στέλνεις πινέζα, να τους λες ότι σε 3 ώρες θα είσαι δίπλα στο περίπτερο μετά τη γέφυρα. Μοιάζει με σενάριο ταινίας τρόμου, ή μήπως όχι?
2: Σου έχω και χειρότερο. Να έχεις μόνο 4-5 φίλους αντί για 456.
0: Αλήθεια, εσύ πιστεύεις ότι έχεις 456 φίλους? Όλους αυτούς τους συναντάς, επειδή μπορείς να τους στείλεις μήνυμα ποια ώρα θες, όπου και αν βρίσκονται? Αυτό δεν σας κάνει φίλους?
2: Τώρα εδώ, άδικο δεν έχεις.
1: Πάντως ο πατέρας μου είπε ότι ακόμη και χωρίς κινητά, μια χαρά είχαν φίλους, γνωστούς, παρέες, και μπορούσαν να συναντιούνται και να κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Αυτοί μπορούσαν, γιατί έτσι έμαθαν. Έχετε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σήμερα, αν για κάποιο λόγο εξαφανίζονταν τα κινητά τηλέφωνα και μαζί τους όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε?
2: Να ένα θέμα με ενδιαφέρον. Τι λέτε, το συζητάμε?
0: Ναι, αλλά καλύτερα να βάλουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο. Μήπως να τα κλείναμε κιόλας? Να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να κουβεντιάσουμε πιο ήσυχα. Νομίζω ότι μόλις βρήκαμε μια αρνητική επίδραση της χρήσης των κινητών. Αν χτυπάνε συνεχώς, πώς να συγκεντρωθείς? Μήπως να ανεβάσουμε την πρόκληση? Τι θα λέγατε να ζήσουμε μια εβδομάδα χωρίς κινητά?
1: Οκ, ας το δοκιμάσουμε, αλλά όχι από σήμερα. Είναι Πέμπτη και πρέπει να βγω το Σάββατο.
0: Και τι μας εμποδίζει να τα κάνουμε όλα αυτά? Νομίζετε ότι οι γονείς μας που δεν είχαν κινητά δεν τα έκαναν όλα αυτά και ακόμα περισσότερα? Δεν έβγαιναν το Σάββατο, νομίζετε? Είχαν βρει άλλους τρόπους να τα κάνουν.
2: Ναι, σωστά. Ξέχασα. Πήγαιναν κάτω από το σπίτι των φίλων τους και σφύριζαν. Για την εποχή το έλεγες και μήνυμα. Αλλά εμείς δεν μένουμε καν κοντά. Πώς θα γίνει?
0: Αυτή είναι η πρόκληση. Τι μας εμποδίζει να κανονίσουμε από τώρα την επόμενη κοινή δραστηριότητά μας?
2: Και πώς θα ξέρουμε από τώρα τι ώρα ακριβώς θα μπορούμε?
0: Ίσως η ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία μας έκανε να αποκτήσουμε κακές συνήθειες. Για παράδειγμα, ίσως λέμε εύκολα ότι θα συναντηθούμε κάποια συγκεκριμένη μέρα και ώρα, χωρίς να σκεφτούμε αν όντως μας βολεύει, γνωρίζοντας ότι εξίσου εύκολα μπορούμε να το αλλάξουμε και μάλιστα όσες φορές θέλουμε, με ένα μήνυμα ή με πολλά πανωτά μηνύματα. Τόσο απλά.
2: Έτσι είναι. Ο πατέρας μου είπε ότι ακόμα και ως φοιτητές μπορούσαν να κανονίσουν την επόμενη συνάντηση για την Παρασκευή, και όταν ερχόταν η μέρα και η ώρα της συνάντησης, έκαναν ό,τι έπρεπε για να είναι συνεπείς σε όσα είχαν κανονίσει.
1: Ναι, αλλά μπορεί πάλι κάτι να τύχει που να μας εμποδίσει να είμαστε συνεπείς.
0: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά σε κάποιους, κάποιες στιγμές και όχι πάντα. Πολλές φορές αυτό που μας καθυστερεί είναι ασήμαντο, όπως για παράδειγμα το να χάνουμε χρόνο παίζοντας με το κινητό.
1: Σαν να λέμε πρώτα κάνουμε τη ζημιά με το κινητό και μετά τη διορθώνουμε πάλι με το κινητό. Τουλάχιστον πρέπει να το παραδεχτούμε. Η χρήση του κινητού μας κάνει αρκετά κοινωνικούς.
0: Α, ναι, σωστά. Να τι πάλι 456 φίλοι. Τι ακριβώς μας κάνει κοινωνικούς? Τα εκατοντάδες μηνύματα που ανταλλάζουμε με τους δικτυακούς μας φίλους, που πολλούς από αυτούς δεν τους έχουμε συναντήσει καν. Για να μην αναφερθώ και στο περιεχόμενο των μηνυμάτων. Φατσούλες. Ίσως το πρόβλημα με το χρόνο να είναι γενικότερο και να μην σχετίζεται μόνο με τη διαχείριση του χρόνου, αλλά και με το πώς αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Μη μου πείτε ότι πολλές φορές δεν ξεχνιόμαστε με τις ώρες στον καναπέ, με το κινητό μας, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό.

0: Έχετε σκεφτεί πόσο περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να περάσουμε με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας ή να κάνουμε και κάποιο χόμπι?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί να ξεχαστούμε περνώντας και καλά ευχάριστα το χρόνο μας με το κινητό, κυρίως στο ίντερνετ. Ίσως πάλι είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο.
0: Θες να πεις ότι οι γονείς μας και όλοι οι άνθρωποι που έζησαν την εφηβική τους ηλικία χωρίς κινητό τηλέφωνο ή ίντερνετ δεν περνούσαν ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο τους? Μήπως ταυτίζουμε επικίνδυνα τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με την ευχαρίστηση? Δεν λέω ότι κάνουμε κάτι δυσάρεστο όταν παίζουμε με το κινητό, αλλά μήπως ο χρόνος έχει χάσει για μας την αξία του και περνάμε ώρες ολόκληρες χρησιμοποιώντας το, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό?
1: Μα μπορούμε να κάνουμε τόσο ευχάριστα πράγματα με αυτό. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να δούμε μια ταινία.
0: Ή μια σειρά. Και δεν εννοώ ένα επεισόδιο, αλλά μια ολόκληρη σεζόν, χωρίς διακοπή φυσικά. Όσο για το διάβασμα, μάλλον πρέπει να μας πεις πότε διάβασες ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα από το κινητό σου και αν το έκανες, να μας πεις αν ήταν η ίδια εμπειρία με το να διαβάζεις ένα πραγματικό εκτυπωμένο βιβλίο. Μπορείς να μας πεις επίσης αν κατάφερες να ασχοληθείς με το αγαπημένο σου σπορ μέσα από το κινητό. Αλλά τι λέω, ξέχασα. Πέρασες τόση ώρα την τελευταία εβδομάδα παρακολουθώντας ειδήσεις και αγώνες της αγαπημένης σου ομάδας.
1: Δεν έκανα μόνο αυτά, διάβαζα κιόλας. Εκεί να δεις πόσο βολεύει το κινητό. Δεν χρειάζεται να χάνεις τα βιβλία και τα τετράδια, μόνο με μερικά κλικ, μερικά αγγίγματα, λίγο scroll και έτοιμος. Και αν κάτι σε προβληματίζει, λύσεις υπάρχουν. Μηχανή αναζήτησης, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να αφήσεις το κινητό σου και κυρίως χωρίς να χρειαστεί να βγεις από το σπίτι σου. Ρώτησα και τον πατέρα μου να μου πει πως διάβαζαν όταν ήταν στην ηλικία μας. Ό,τι χρειάζονταν πέρα από τα βιβλία τους έπρεπε να το βρουν ρωτώντας ή ψάχνοντας σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες και αν δεν είχαν έπρεπε να πηγαίνουν σε κάποια βιβλιοθήκη. Ας πω όταν έβλεπαν κάτι ενδιαφέρον έπρεπε να το αντιγράψουν σε τετράδιο αντί απλώς να βγάλουν μια φωτογραφία.
2: Σίγουρα η χρήση του κινητού τηλεφώνου και της τεχνολογίας γενικότερα μας βοηθάει πάρα πολύ. Φτάνουμε εύκολα και γρήγορα σε πληροφορίες. Είναι εύκολο να τις καταγράψουμε, να τις οργανώσουμε, ακόμα και να τις παρουσιάσουμε. Μπορεί όντως μερικές φορές να βαριόμαστε να διαβάσουμε ένα κείμενο και να προτιμάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να μάθουμε κάτι.
0: Η ευκολία λοιπόν, μήπως τελικά τις δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα? Μήπως κάποιες φορές που έχουμε να κάνουμε μια εργασία ή να λύσουμε μια άσκηση, αντί να μελετήσουμε, έστω με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καταφεύγουμε στην εύκολη λύση και ζητάμε από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μας δώσουν τη λύση έτοιμη? Μήπως πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπτωση όπου η ευκολία που παρέχει η τεχνολογία μας δημιουργεί κακές συνήθειες?
1: Ίσως να μην είναι θέμα ευκολίας, αλλά αποτελεσματικότητας και κυρίως εξοικονόμησης χρόνου. Μαθαίνω καλύτερα μέσα από ένα βίντεο που βλέπω σε σχέση με το να διαβάσω κάτι, ειδικά αν είναι κάτι μεγάλο.
0: Όλα αυτά μπορούν να σε κάνουν να εξοικονομήσεις χρόνο, αλλά ταυτόχρονα περιγράφουν και μια κάπως πιο επιφανειακή σχέση με το αντικείμενο μελέτης. Όταν γράφεις ή αντιγράφεις με το χέρι στο τετράδιο, θυμάσαι καλύτερα. Όταν απλώς φωτογραφίζεις ή σκανάρεις τις λέξεις, δεν τις εμπεδώνεις. Συμφωνώ ότι εύκολα βρίσκεις πληροφορίες και επίσης γρήγορα κάνεις copy-paste, αλλά πόσο χρόνο αφιερώνεις για να τις αξιολογήσεις, να τις επεξεργαστείς και να τις κάνεις πραγματικά δικές σου? Μήπως τελικά η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας κάνει τη σχέση μας με τη γνώση πιο επιφανειακή και λιγότερο ουσιαστική? Μήπως η τεχνολογία είναι πολύ καλή για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, αλλά δεν βοηθά και τόσο στην εμπέδωση της γνώσης, όσο και την εξοικονόμηση χρόνου, και αυτό το συζητάμε. Ίσως είσαι από τους λίγους που ανοίγουν το κινητό τους τηλέφωνο για να μελετήσουν ένα χάρτη ιστορίας και δεν μπαίνουν στον πειρασμό να δουν τις ειδοποιήσεις στο Instagram και να απαντήσεις στα μηνύματα που έρχονται στα μάτια. Αλλά ξέχασα. Εξοικονομούν και οι άλλοι χρόνο με την τεχνολογία και έχουν την ευχαίρεια να στέλνουν και να παίρνουν μηνύματα συνεχώς.
2: Αν κατάλαβα καλά, κανείς μας δεν είναι κατά της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή της τεχνολογίας γενικότερα, αλλά κατά της υπερβολικής και ανούσιας χρήσης της. Είμαι σίγουρη ότι κανείς μας δεν βρίσκει τίποτα κακό στο να δημιουργούμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή με τη χρήση του κινητού μας, να βρίσκουμε μια πληροφορία με αυτό ή να συμμετέχουμε σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με άλλους συμμαθητές μας.
0: Σίγουρα, το βέβαιο επίσης είναι ότι καταφέραμε να κλείσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα για 8 ολόκληρα λεπτά, κάνοντας μια ουσιαστική και ευχάριστη κουβέντα. Τώρα μένει να τα κρατήσουμε κλειστά για τις επόμενες 6 μέρες, 23 ώρες και 52 λεπτά.
2: Νόμιζα ότι θα το είχες ξεχάσει.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου. Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
4: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
3: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
5: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
6: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
7: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
8: 6-7
9: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
10: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
11: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
12: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
13: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
14: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
15: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
16: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
1: Μία εκπομπή για τον αθλητισμό και τη διατροφή. Από τη Β' τάξη του Εναγίλ Χίου.
17: Γεια σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε τραγούδια μιας άλλης εποχής.

0: Φιλάθλοι παντού. Ένα ποίημα ενός μαθητή της 6ης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
1: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω, ζήτω οι φιλάθλοι παντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω, ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά, κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές. Η μέρα του φιλάθλου για πάντα στις ψυχές μας.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστή.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Bravo.
1: Yeah.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.

0: Η μη ζωοφόρος της Παρθενώνα με κατασκεύασε ο Φιδίας περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
1: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος των μεγάλων μυστηρίων. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάνας.

και τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος, Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα η Αστριακή και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπει στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύουμε την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηλών από την Ευρώπη με βρήκε και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας εμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας κέρδισε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Γεια σας, σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
5: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
1: Πάμε!
2: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την 6η τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Düsseldorf. Δηλαδή με τη Μιχαέλα,
2: τον Γιώργο,
4: την Κωνσταντίνα
0: και τον Μάριο.
4: Και την εκπομπή τους πάμε

0: Τα βιβλία απευθείας από τη βιβλιοθήκη στα αυτιά σας. Ρομαντικά, μυστηρίου, αστυνομικά, φαντασίας.
1: Το podcast που χρειάζεται κάθε βιβλιοφάγος.
2: Είμαστε εδώ για να σας παροτρύνουμε να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να γνωρίσετε νέα βιβλία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο φίλος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη του την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Γεια σας και καλώς ορίσατε στο podcast μας «Ισορροπώντας ανισότητες». Είμαστε οι μαθητές του 7ου Λυκείου Καλαμαριάς. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα ασχολούμαστε με τις ανισότητες στην κοινωνία μας και συγκεκριμένα με το στόχο 10 από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στις δράσεις ενεργού πολίτη. Θα μιλήσουμε για τις διαφορετικές ανισότητες που συναντάμε στην καθημερινή ζωή.
1: Γεια σας, και εγώ είμαι ο Γιώργος. Θα μιλήσουμε για οικονομικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και έμφυλες ανισότητες και θα ακούσουμε ιστορίες που δείχνουν πώς επηρεάζουν τη ζωή μας.
0: Ξέρατε ότι στην Ελλάδα ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων έχει το μεγαλύτερο πλούτο? Αυτό σημαίνει ότι γενικά πολλές οικογένειες έχουν λιγότερες ευκαιρίες για δραστηριότητες ή φροντιστήρια.
1: Ναι, για παράδειγμα, ένας φίλος μου δεν μπορούσε να πάει στο φροντιστήριο στα μαθηματικά γιατί η οικογένειά του δεν είχε χρήματα. Εγώ όμως πήγα. Η διαφορά στις ευκαιρίες είναι τεράστια.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ας ακούσουμε τι λέει ο καθηγητής μας για τις οικονομικές ανισότητες στο σχολείο.
2: Οι μαθητές που έχουν πρόσβαση σε φροντιστήρια ή σε βιβλία και υπολογιστές έχουν συχνά καλύτερες επιδόσεις.
3: Αυτό δεν οφείλεται στην προσπάθεια, αλλά στις συνθήκες που τους παρέχει η οικογένεια.
1: Συμφωνώ, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι?
0: Ναι, για παράδειγμα να οργανώσουμε ομάδες μελέτης στο σχολείο για όλους τους μαθητές ή να έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα δωρεάν.
1: Αυτά τα μικρά βήματα είναι που βοηθούν να μειωθούν οι διαφορές.
0: Πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε Bob Marley και Wailers το Redemption.

0: Επίσης, η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, αλλά δεν είναι προσβάσιμη σε όλους εξίσου.
1: Για παράδειγμα, κάποια σχολεία δεν έχουν εργαστήρια, βιβλιοθήκες ή υπολογιστές. Οι μαθητές εκεί έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μάθουν πρακτικά.
0: Και ένας φίλος από άλλο σχολείο μας λέει ότι...
2: Στο δικό μας σχολείο δεν έχουμε εργαστήριο φυσικής. Όταν η δασκάλα μας δείχνει πειράματα, βλέπουμε μόνο βίντεο. Είναι δύσκολο να καταλάβεις έτσι.
0: Αυτό δείχνει πόσο διαφορετικά ξεκινούν οι μαθητές ακόμα και στην ίδια ηλικία.
1: Ναι, πιστεύω ότι η τεχνολογία για όλους και δωρεάν βιβλία θα βοηθήσουν πολύ.
0: Και προγράμματα που θα δίνουν ευκαιρίες σε μαθητές από δυσπρόσιτες περιοχές.
1: Αυτός είναι ο τρόπος για να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους.
0: Και τώρα πάμε να ακούσουμε The Black Eyed Peas με το Where is the Love.

0: πάμε να δούμε τώρα γιατί πέρα από τις εκπαιδευτικές ανισότητες υπάρχουν και οι κοινωνικές και οι έμφυλες. Οι κοινωνικές ανισότητες βασίζονται στο φύλο, την εθνικότητα ή και τις ικανότητες ενός ατόμου.
1: Στο σχολείο μας, για παράδειγμα, κάποια κορίτσια θαρρύνονται λιγότερο στα μαθήματα φυσικής ή πληροφορικής.
2: Όταν προσπαθούσα να ασχοληθώ με την πληροφορική, κάποιοι συμμαθητές μου έλεγαν αυτό δεν είναι για κορίτσια.
3: Και εγώ είχα την ίδια εμπειρία με τη φυσική. Αυτό σε επηρεάζει ψυχολογικά και σε περιορίζει.
0: Πραγματικά τα στερεότυπα κάνουν μεγάλη ζημιά.
1: Μπορούμε όμως να τα αλλάξουμε, ενθαρρύνοντας όλους να ασχοληθούν με ό,τι τους αρέσει, χωρίς περιορισμούς.
0: Και η κοινωνική ενσωμάτωση είναι εξίσου σημαντική για μαθητές με διαφορετικές ικανότητες ή καταγωγή.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε Phil Collins.

0: Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να μειωθούν οι ανισότητες?
1: Οι μικρές δράσεις μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία.
0: Για παράδειγμα, να οργανώσουμε εκδηλώσεις για ισότητα στο σχολείο, εθελοντικά προγράμματα ή ακόμη και ενημερωτικά workshops.
1: Και να μιλάμε ανοιχτά για τις ανισότητες, ώστε όλοι να κατανοούμε τι συμβαίνει γύρω μας.
0: Μικρές αλλαγές από πολλούς ανθρώπους φέρνουν μεγάλες διαφορές. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θυμηθείτε ότι η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για να μειώσουμε τις ανισότητες.
1: Και εμείς οι μαθητές μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αρκεί να προσπαθήσουμε μαζί.

0: σε άνθρωπος σπουδαίος και όλη η γη θα είναι δική σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Νιστάζω. Κι εγώ, γιατί ξεκινήσα από τις 6.30.
3: Όντως, εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
2: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
4: Παιδιά! Βγάζετε αυτό το θερανείο έξω από την τάξη. Περισσεύει.
3: Hey, ποιος είσαι εσύ?
5: Έλα ρε, με ξέρεις. Είμαι πάντα εδώ. Απλά είμαι μέσα στην τάξη. Πάνω μου γράφω, μου τζουρώνουν, με καθαρίζουν και με ξαναμουτζουρώνουν. Πάνω μου έχουν πέσει δάκρυα. Πάνω μου έχουν γραφτεί απαντήσεις. Πάνω μου έχουν ζωγραφιστεί όνειρα. Μα ξέρεις κάτι? Δεν είναι όλα βαριά. Έχω ακούσει τα πιο ωραία γέλια. Έχω νιώσει χέρια να σφίγγονται από χαρά. Έχω γίνει τραπέζι φιλίας, βάση για σκισμένα χαρτιά και σαΐτες και καταφύγιο για κάποια μοντρεφότα. Το σχολείο δεν είναι μόνο άγχος και στρες. Είναι και εκείνες οι μέρες που κάποιος κατάλαβε ότι τελικά μπορεί. Μα ποια είναι αυτή? Hey!
3: Εγώ δεν μένω ποτέ ακίνητη. Πάνω μου όλοι κινούνται. Άλλοι ανεβαίνουν τρέχοντας, άλλοι κατεβαίνουν βαριά, άλλοι σταματούν για λίγο και παίρνουν ανάσα. Έχω ακούσει βήματα χαρούμενα και βήματα που σέρνουν.

0: παιδιά, μας γελάνε δυνατά. Και μετά μας το παίρνουν απότομα. Έχω δει κάποιον να μένει μόνος, ανάμεσα σε πολλούς. Δεν είμαι τάξη, δεν είμαι προαύλιο. Είμαι το πέρασμα. Και στο πέρασμα αυτό φαίνεται ποιος αντέχει και ποιος χρειάζεται λίγο χρόνο.
1: Καλέ, τι είναι τούτο που πετάχτηκε έτσι στραπιαία?
2: Ήχα! Εγώ γίνηκα για κίνηση, για πάσες, για φωνές, για πας εδώ και γκολ! Με κλωτσίσαν δυνατά, πολύ δυνατά, κι εγώ αντέχω. Μια φορά με κλωτσίσαν τόσο δυνατά που πέταξα ψηλά στον ουρανό και δεν ξανακατέβηκα για τρεις μέρες. Έχασα κι εσύ στέγη. Μόνη. Έβλεπα τα γήπεδα από ψηλά, ποιος παίζει και ποιος κάτω απ' έξω. Κάπως έτσι δεν είναι και οι άνθρωποι. Άλλοτε στο παιχνίδι, άλλοτε στην άκρη, άλλοτε ψηλά, μα πολύ μόνοι. Κι όμως αρκεί μια πάσα για να ξαναρχίσουν όλα. Μα τι είναι αυτά τα... Θεέ μου, σκιάχτηκα!
3: Εγώ μίλησα πρώτος, με κοιμωλία και σκόνη. Με γράμματα που έσβηναν αργά. Όπως οι μέρες που περνούσαν. Έμαθα υπομονή.
2: Ξέρουμε, ξέρουμε. Εγώ έφερα χρώμα. Κόκκινα λάθη, πράσινες διορθώσεις, μπλε προσπάθειες. Έμαθα ότι τα λάθη δεν είναι το τέλος. Είναι στάση και αλλαγή πορείας.
4: Κι εγώ άνοιξα τον κόσμο. Οθόνες, εικόνες, σύνδεση. Όμως, χωρίς ανθρώπους μπροστά μου, είμαι απλώς μια μαύρη επιφάνεια.
1: Όχι πάλι! Εμένα με ακούς και ξέρεις, άλλοτε είμαι η σωτηρία. Όταν τελειώνει το διαγώνισμα, όταν κουράστηκε το μυαλό, όταν η καρδιά χτυπά γρήγορα. Άλλοτε είμαι βραχνάς, όταν αρχίζει κάτι δύσκολο, όταν δεν πρόλαβες, όταν δεν είσαι έτοιμος. Και κάποιες φορές χτυπάω αλλιώς, όχι για μάθημα, για άσκηση σεισμού ή πυρκαγιάς. Τότε δεν μετράω ώρες, δεν μετράω απουσίες, μετράω ασφάλεια. Και τους αφορώ όλους. Και τώρα που μιλάμε για ασφάλεια, εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
5: Εγώ, περίσσευα και με έβγαλαν έξω. Μόνο.
2: Μην νιώθεις μόνος σου, είμαστε όλοι εδώ και σ' ακούμε.
0: Και μη φοβάσαι ότι θα μείνεις για πάντα εδώ. Πάντα υπάρχει ένα επόμενο σκαλί.
5: Μα περισσεύω.
3: Κανείς που έγραψαν πάνω του ιστορίες δεν περισσεύει.
5: Δηλαδή, δεν περισσεύω?
2: Όχι.
3: Μας δόθηκε μία σπάνια ευκαιρία να ακούσουμε όσα δεν μιλούν, να προσέξουμε όσα προσπερνάμε. Ακούσαμε
6: το θρανίο,
0: τη σκάλα, τον διάδρομο,
3: το κουδούνι,
2: την μπάλα,
7: τους πίνακες.
3: Και μέσα από αυτά ίσως ακούσαμε λίγο καλύτερα και τον εαυτό μας. Και ίσως έτσι να πλησιάσαμε λίγο κάτι πολύ ανθρώπινο, τη μοναξιά.
2: Όχι τη μοναξία της απουσίας, αλλά εκείνη που υπάρχει ακόμα και όταν δεν είσαι μόνος. Τη στιγμή που αναρωτιέσαι αν έχεις θέση, αν χρειάζεσαι, αν φαίνεσαι. Αυτός ο φόβος δεν είναι μια αδυναμία. Είναι μέρος μας.
3: Γιατί ο άνθρωπος δεν αρχίζει να υπάρχει. Θέλει να ανήκει.
2: Γιατί και το θρανίο της ιστορίας μας, ενώ φοβήθηκε ότι θα μείνει μόνο του έξω από την τάξη, τελικά έκανε ένα σωρό φίλους και είδε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα σύντομα να ξαναμπεί στην τάξη για μάθημα και να ακούσει και άλλα γέλια, μυστικά και αγωνίες.
4: Νιστάζω.
2: Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6:30.
0: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
4: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
2: Παιδιά, φαίνεται αυτό το θρανίο μέσα στην τάξη. Αύριο θα γίνεται καινούργια σωματή.

0: Ραδιογραφήματα.
1: Η Παλμία Λεβέν.
0: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
1: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
0: Ραδιογραφήματα.
1: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: Ελληνικά, λαϊκά, παραμύθια.
1: Η ψηφιακή ασπίδα. Μια προσέγγιση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο από τους μαθητές του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κιερκίνας στην Αγόριο. Αλήθεια, εσύ ήξερες ότι τα σκουλίκια δεν έρχονται μόνο στο χώμα, αλλά τρυπώνουν συχνά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές? Και τώρα θα σου πω ένα γρίφο να σε προβληματίσω. Ο υπολογιστής με μάγεψε και όλοι μου φωνάζουν πως αν δεν ξεκολλήσω, ίσως και να αρρωστήσω. Τι έχω? Σύντομα θα λυθούν όλες οι απορίες.
2: Τι ψάχνεις, μπρο?
3: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
2: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
3: Α, εγώ αμαία. Εσύ είσαι αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
4: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
3: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
4: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
2: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
4: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
3: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
4: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
2: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
4: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
3: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
2: Ούτε κι εγώ.
4: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα για να δούμε τι δώρο θα πάρουμε, έτσι. Ας καθίσουμε ήρεμα εδώ να αποφασίσουμε.
1: Έψαξα στο δίκτυο τι του αρέσει. Βιβλία, ταινίες, σειρές. Αυτά τα έχει ήδη ή θα τα έχει διαβάσει όμως, αφού είναι τα αγαπημένα του. Δεν προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα που γιορτάζει να αγοράσουμε κάποιο σχετικό με όλα αυτά. Ρούχο ή κούπα από το εξωτερικό.
0: Μήπως να του δίναμε λεφτά σε ένα φάκελο για να ξεμπερδεύουμε. Εξάλλου ο καθηγητής παντρεύτηκε φέτος.
1: Και πόσο να δίναμε. Ποιο ποσό είναι χαμηλό και ποιο υψηλό. Και αυτό είναι δώρο συγγενών. Θυμάσαι και τι είχαμε πει στην τάξη μια φορά που μιλάγαμε για το χάσμα των γενναιών. Επειδή κάναμε παράπονα στους παππούδες που μας έπαιρναν άκυρα δώρα, προτιμούσαμε να μας δίνουν χρήματα και μας άρεσε. Αλλά θα θέλαμε τελικά να είχαν ψάξει τι μας αρέσει και να το αγοράσουν. Είναι κάπως ψυχρό, σαν να βγάζουμε την υποχρέωση. Θα έδινες ποτέ σε άτομα που εκτιμάς χρήματα να πάρει αυτός δώρο? Αυτό το κάνουμε για μωρά.
0: Να, δεν βλέπω να καταλήγουμε κάπου όμως.
1: Να σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς ως μεγάλοι. Τι θα μας άρεσε η επιλογή του δώρου. Θα θέλαμε να είναι αποτέλεσμα σκέψης. Πρώτα απ' όλα, δεν θα είναι ένα δώρο που θα δίνουμε αλλού.
0: Εννοείς όπως κάνανε παλιότερα, ξέρω εγώ, με τα ποτά οι μεγάλοι. Πήγαιναν ένα ουίσκι στο σπίτι όταν γιόρταζε κάποιος και το κράταγαν στην ίδια σακούλα για να το δώσουν σε άλλη γιορτή μετά. Μετά δεν θυμόντουσαν ποιος το είχε φέρει και συχνά το επέστρεφαν μετά από ένα χρόνο στον ίδιο. Στο τέλος είχαν 2-3 μπουκάλια διαθέσιμα και επειδή δεν θυμόντουσαν ποιος είχε φέρει τι και βαριόντουσαν για να ψάξουν, δεν τολμούσαν να δώσουν κάποια δώρο.
1: Καλά, αυτό εννοείται πως όχι. Το λέω με την έννοια του δώρου που δεν θα τέλειωσε σε άλλο πρόσωπο δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι μια περίπτωση παλιότερα που είχε φέρει μια παλιά φίλη δώρο ένα παιδικό βιβλίο. Μου άρεσε πολύ όταν το είδα γιατί ήταν πολύ δημοφιλές τότε, ξέρεις. Όταν το άνοιξα, είδα ότι η αφιέρωση της πρώτης σελίδας έγραφε άλλο όνομα. Το είχε πάρει για κάποια άλλη, αλλά τελικά κατέληξε σε μένα. Δεν της το είπα ποτέ, γιατί τα στεναχωριόταν. Δεν το έκανε επίτηδες όμως, αλλά εμένα με εκνεύρισε πάρα πολύ. Ένιωσα

0: και παλιότερους μαθητές του αν το είχαν πάρει ποτέ δώρο. Μερικοί τον είχαν για περισσότερα χρόνια από εμάς.
1: Κοίτα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τέτοια έρευνα τώρα και δεν θα ωφελήσει κάπου. Πες ότι του πήραν ή δεν του πήρανε. Και τι σημαίνει, να μην πάρουμε το ίδιο για να πάρουμε διαφορετικό. Πρέπει να είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής.
0: Για συνέχισε για να δω που θα καταλήξεις.
1: Επίσης, το δώρο αυτό πρέπει να μην σπάει εύκολα. Να είναι σαν ανθετικό υλικό, όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά σίγουρα έχει πλαστικούρα. Ακόμα έχω στο γραφείο μου ένα ζωγραφισμένο κοχύλι από την πρώτη μου κατασκήνωση.
0: Κάτι σαν μπιμπελό, δηλαδή. Να βρούμε κάτι από ξύλο, γυαλί, πέτρα, ξέρω εγώ. Δεν το παίρνουμε καλύτερα κάτι για το σπίτι.
1: Έλα, σοβαρέψου! Από χυμωτία μάγειρα θα το πάρουμε. Πρέπει να πρωτοτυπήσουμε. Η αξία του δώρου δεν φαίνεται στο κόστος του, αλλά στο ότι είναι μοναδικό. Αν το δώρο είναι υπερβολικής αξίας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί μπορεί να μην το δεχθεί. Δεν το κάνουμε όλο αυτό για να χαλάσουμε τη σχέση μας και μαζί του.
0: Στο τέλος, να δεις που δεν θα βρούμε τίποτα και θα πάμε την τελευταία μέρα σε ένα πολυκατάστημα να πάρουμε καμιά τσέντα κανένα ημερολόγιο. Έτσι για να μην λέμε ότι δεν του πήραμε τίποτα τελικά.
1: Μπράβο! Ένα τετράδιο θα πάρουμε.
0: Σοβαρολογείς τώρα. Μήπως και ένα μολύβι και κάμια γόμα. Κασιτίνα, μήπως καθηγητής είναι ώρα. Ξέρεις πόσο θα έχει. Τι το ιδιαίτερο θα έχει ένα αγορασμένο τετράδιο.
1: Το τετράδιο θα είναι απλώς ωραίο, αλλά θα έχει κάτι ξεχωριστό ως περιεχόμενο. Α, θυμάσαι τι μας είχε πει για τα λευκόματα.
0: Ποια λες, αυτά τα ημερολόγια που έγραφαν οι συμμαθητές, πώς βλέπουν το φίλο τους και τι τους άρεσε πάνω τους και τι όχι, που έκοβαν φωτογραφίες και στίχους από εφημερίδες και περιοδικά. Έχω δει ένα της μητέρας μου που αντέχει παρόλο που έχει περάσει 30 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε. Επίσης, ποιος διαβάζει τώρα εφημερίδες καν?
1: Ναι. Αλλά μας έλεγε ότι τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυτό το ρόλο ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι το λεύκομα διατηρείται στον χρόνο, έχει συλλεκτική αξία, ενώ ό,τι γράφεται στο διαδίκτυο κινδυνεύει να χαθεί και είναι πιο ψυχρό. Δεν θα κόβουμε πληροφορίες από εφημερίδες. Θα γράψουμε εμείς τι πιστεύουμε γι' αυτόν, είτε με το κανονικό μας όνομα, είτε και με ψευδόνυμο. Κοίτα, είμαστε λίγοι, θα καταλάβει ποιος είναι ποιος, αλλά το προσωρινό μπέρδεμα αξίζει. Έτσι θα δούμε και αν έχει καταλάβει πώς σκέφτεται ο καθένας μας.
0: Ναι, από αυτό περίμενα να το δει, ε. Τόσες εκθέσεις μας έχει διαβάσει, θα το καταλάβει.
1: Μη γίνεσαι τόσο πεζή. Πάντα υπάρχει περιθώριο να γνωρίσεις λίγο καλύτερα τον άλλον.
0: Καλά. Αφού επιμένεις δηλαδή να του φτιάξουμε ένα λεύκομα χωρίς να το ξέρει.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να δοθεί αλλού, ούτε από εμάς, ούτε από αυτόν. Δεν έχει υπερβολική αξία για να δημιουργηθεί πρόβλημα και είναι και για τους δυο μας, καθηγητής και μαθητές προσωπικό. Μόνο εμείς καταλαβαίνουμε γιατί το γράψουμε.
0: Ναι, και επίσης, δεν χαλάει και εύκολα. Θα πάρουμε ένα με σκληρό εξώφυλλο και πολύχρωμες σελίδες για να μπορεί να το βάλει στη βιβλιοθήκη του και να φαίνεται και ωραίο. Δεν πιστεύω να το πετάξει όμως, με τόση αγάπη το φτιάξαμε.
1: Ναι, όντως. Σαν μπιμπελό. Και θα του θυμίσει την πεντινή χρονιά.
0: Θα σκεφτεί όμως μέχρι να τελειώσει η χρονιά να μας δώσει και αυτός τίποτα.
1: Αυτό είναι δικό του πρόβλημα τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να μας πάρει και αυτός όμως κάτι. Νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταποδώσει κάτι αντίστοιχο. Αυτή δεν είναι και η λειτουργία του δώρου. Η σύναψη σχέσεων. Πότε θα πάμε να αγοράσουμε το τετράδιο?
0: Εγώ λέω να πάμε σήμερα το απόγευμα. Πάμε να το πούμε και στα παιδιά για να μαζέψουμε λεφτά από το ταμείο.
1: Ωραία, ναι, το κανονίσαμε.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
4: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
5: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
6: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
7: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
8: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
9: Συντονιστείτε στο European School Radio.
10: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
12: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου

0: The game is over.
1: Μα μόλις ξεκινήσαμε. Όχι, δεν παίζω. Έλα, πάμε για ένα ακόμα ματσάκι.
0: Φίλε, παίζεις ενούπικτης.
2: Τι θα γίνει στη συνέχεια? Δύο επεισόδια με ιστορίες μαθητών που δεν συνειδητοποιούν τον εθισμό τους στα διαδικτυακά παιχνίδια παρά μόνο όταν...
1: Ακούστε τη σειρά podcast Game Over του πρώτου πρότυπου γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
3: Εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: European School Radio. Rimanete συντονιστάτε.
1: Μηνύματα των σχολείων.
2: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Ακροατές, εκπέμπουμε από το πρώτο δημοτικό σχολείο Παπάγου και είμαστε...
4: Το Ράδιο Περίκαρο!
5: Στην εκπομπή μας αυτή θα ακούσετε για παιχνίδια από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Είμαστε από το 10ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και σήμερα θα σας μιλήσουμε για τον εθισμό στην εφηβική ηλικία. Ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο και βάζει πολλές δυσκολίες στις ζωές των εφήβων και των ανθρώπων γενικότερα.

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Χατζαγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορα. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
4: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
2: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
1: Μόνο. Άκου European School Radio, 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

τον οστιμότερο φαγητό ήταν οι τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια και μπέικον. Η καλύτερη ώρα το μεσημέρι. Και ο πλέον αρμόδιος χώρος η κουζίνα. Εκεί μπροστά, στο νεροχύτη με τα άπλυτα. Οι σαμπουνάδες να στάζουν από τα χέρια της. Το νερό να τρέχει. Μες στις φωνές τους και τις ειδήσεις.

ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτο του ονόματός της, να φανταζόμαστε.

Σόλωνος με το ψηλό βροχο. Στη Σίνα η μηχανή γλιστράει. Μετά το στούντιο, κρέπες. Πρωτοχρονιά στην Έτνα και για καφέ στο Σέλας. Μεζέδες και ουζάκι στο σχολαρχείο. Η ακάδα στους αέριδες. Στα αναφιώτικα, πέρα και κάτω, ως το σειρματόπλεγμα. Και το πρώτο παγωτό του καλοκαιριού, δια δύο. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

την Πανσέλινο του Αυγούστου στην Αντίπαρο. Πιο πριν στη Σέριφο, στη Μήλο και αργότερα η Καρία, Νάξο, μέχρι ο αέρας να τους πάρει τη σκηνή. Σεπτέμβρη από τη Δονούσα. Ο ήλιος θα τις έκαιγε και πάλι το στήθος. Λεφτά τους στείλανε συμπλήρωμα στην Εθνική, στη χώρα αμοργού. Λούσιμο στη θάλασσα, με το σαμπουάν. Κάνει δεν κάνει αφρό. Ειδικό ή ανειδίκευτο. Δικό τους αστείο. Και είχε πλάκα. Δια δύο.

έφυγε, ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το Λάμδα και το Ιώτα του ονόματος της, να φανταζόμαστε. Η Ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

σκεπάζω. Δικό του. Το λάμδα και το γιώτα. Λούσιμο στη θάλασσα. Δεν κάνει αφρό. Ανηδίκευτο. Αστείο. Ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Ο Δημήτρης έχασε η ελπίδα κάποτε. Ψηλόβροχο. Το πρώτο παγωτό. Ο ήλιος θα της έκυγε και πάλι το στήθος. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

0: thank you with a kiss.
1: I'm gonna do the cha-cha tonight.

0: Hey.
1: Δεν μου λες κάτι τώρα για τον αδερφό σου, πες μου.
0: Τι θες να σου πω για τον αδερφό μου?
1: Γιατί μου άλλωσε τώρα?
0: Διότι έχει την εντύπωση ότι είμαι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου.
1: Εσύ τι πιστεύεις αυτό πάνω?
0: Ότι είμαι loser, αλλά όχι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι ο μεγαλύτερος. Jimmy, you think I'm the biggest loser in the world. I'm a loser. But do you think I'm the biggest loser in the world?

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Wondering how long it'll take.